0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95.2.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Τέσσερις ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

κηφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Κωστή ο Γαλάς,
1: χωρίς και κύριοι. Κωστή ο Γαλάς, χωρίς και κύριοι. Και να τραγούδισε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ, πως το πρωί σε

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

μέσα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Νέα συνάντηση θα έχει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, με την ουσία του Κυπριακού, αλλά και για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης να βρίσκονται στο τραπέζι. Απότερος στόχος παραμένει η επίτευξη προόδου επί των όσων ανέφερε δημοσίως ο Γενικός Γραμματέας κατά την παρουσία του στο νησί, ή δυνατόν πριν από την κορύφωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στο τέλος Σεπτεμβρίου. Η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 το πρωί στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Χθες, σε συνέντευξη στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Γενή Ντουζέν, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την πεποίθηση πως μαζί με τον Τουφανέ Έρχιουρμαν μπορούν να γράψουν ιστορία. Υπογράμμισε πως η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έχει σχέδιο β' και ότι η μόνη δυνατή λύση είναι η επανένωση της Κύπρου. Πρόσθεσε δε πως το υφιστάμενο status quo δεν επιτρέπει στη χώρα να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της και ότι εάν η απόφαση ήταν στα χέρια των δύο ηγετών, η Κύπρος θα μπορούσε να φτάσει σε λύση μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, οι περιφερειακές εξελίξεις και ο τομέας της ενέργειας ήταν στο επίκεντρο της τριμερούς συνόδου που πραγματοποιήθηκε στο Ελαλαμέιν με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Αμντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Σε κοινή διακήρυξη επαναλαμβάνεται μεταξύ άλλων η δέσμευση των τριών ηγετών να συνεχίσουν τις κοινές προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή. Επιβεβαιώνεται επίσης η συλλογική βούληση για την επίλυση των διαφορών και των κρίσεων με πολιτικά και διπλωματικά μέσα και απορρίπτονται ενέργειες που θα ενίσχυαν την ένταση, θα υπονόμευαν την περιφερειακή σταθερότητα ή που θα απειλούσαν την ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής. Σε σχέση με το Κυπριακό, η διακήρυξη χαιρετίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και της προσωπικής απεσταλμένης του και εκφράζεται στήριξη στις ενέργειες για την επίτευξη μιας συνολικής διευθέτησης του προβλήματος στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Οι τρεις ηγέτες τονίζουν ότι η επίτευξη οριστικής διευθέτησης του Κυπριακού προβλήματος θα συνέβαλε σημαντικά στη συνέχιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Την ίδια στιγμή αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στις πρόσφατες εξελίξεις ό,τι αφορά τη σύνδεση των κυπριακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου με τις αιγυπτιακές υποδομές και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και ζητείται η ολοκλήρωσή του στο συντομότερο δυνατόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, για πρώτη φορά η Αίγυπτος θα συμμετάσχει στη στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου με ουλαμό των Αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων, μια κίνηση που αποτυπώνει το επίπεδο των σχέσεων Κύπρου και Αιγύπτου, την αμοιβαία εμπιστοσύνη αλλά και τη στενή συνεργασία των δύο χωρών και στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διμερή συνάντηση υπήρξε μια σημαντική τοποθέτηση του Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι που φωτογραφίζει τη συμφωνία της Μέκκας και έδινε μια ένδειξη για τις προθέσεις της Αιγύπτου. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος θέλησε εξ αρχής να ξεκαθαρίσει ότι οι σχέσεις της Αιγύπτου με την Κύπρο και την Ελλάδα είναι από τις πιο σταθερές και διαχρονικές και ότι δεν θα επιτρέψει σε τίποτε και σε κανένα να τις υπονομεύσει.

0: Κορυφώνεται η αντιπαράθεση στον Περσικό κόλπο με τη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν να λαμβάνει εκ νέου επικίνδυνες διαστάσεις. Στις τελευταίες ώρες οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 5 ιρανικά πετρελαιοφόρα στον κόλπο του Ομάν μετά τις 2 αποτυχημένες επιθέσεις του σώματος των φρουρών της Επανάστασης εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλιστικούς πυράβλους. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, το πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ κατάφερε να αποφύγει τις ιρανικές επιθέσεις και συνέχισε την περιπολία του σε περιφερειακά ύδατα. Αναφέρθηκε ακόμα ότι πριν από τις αμερικανικές επιθέσεις δόθηκε εντολή στα πληρώματα των ιρανικών τάνκερ να τα εγκαταλείψουν. Τα ξημερώματα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ απίφθινε σαφή προειδοποίηση προς το Ιράν πως οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να πλήττουν ιρανικά πετρελαιοφόρα ως απάντηση στις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων. Το Ιράν συνεχίζει να προσπαθεί να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία και κάθε φορά που το κάνει ή προσπαθεί να το κάνει θα χάνει δεξαμενόπλια, διεμήνησε ο Μάρκο Ρούμπιο. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα στοχοθετήσουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, καλώντας τα πληρώματά τους να τα εγκαταλείψουν αμέσως. Διεμήνησαν ότι υπό τη σκιά των εγκληματικών επιθέσεων του Αμερικανικού στρατού εναντίον πετρελαιοφόρων της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα πλήξουν τάνκερ των δύο χωρών. Ως εκ τούτου κάλεσαν τα πληρώματα να εγκαταλείψουν αφού θα αποτελέσουν στόχο. Λίγες ώρες αργότερα το Ιράν εξαπέλυσε σφοδρή πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Αναγνωρίστηκαν πολλαπλή τύπη πυράβλων στον εναέριο χώρο πάνω από τα σύνορα Ιορδανίας-Συρίας, γεγονός το οποίο εντείνει την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση. Τα ξημερώματα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 18 από τους συνολικά 20 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Οι άλλοι δύο πύραυλοι κατέπεσαν σε μη κατοικημένες περιοχές. Η αναχέτηση των πυράβλων διενεργήθηκε πάνω από την πρωτεύουσα του Αμάν και άλλες πόλεις της Ιορδανίας. Μετά την νέα ανταλλαγή πληγμάτων στη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο πήρε και πάλι την ανιούσα. Κατά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, η τιμή του πετρελαίου πλησίασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Το βρετανικό Brent τυχάνει διαπραγμάτευσης πάνω από τα 99 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κοντά στα 95 δολάρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε την εκλογική επιτυχία του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στις κακές πολιτικές της γερμανικής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ σχολίασε την εκλογική επίδοση των ακροδεξιών κάνοντας λόγο για μια πολύ δυνατή βραδιά του λαϊκίστικου κόμματος, όπως το χαρακτηρίζει. Σημειώνει ότι οι πολίτες της χώρας κουράστηκαν από τους απολύτως φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν βλάψει τόσο πολύ τη Γερμανία. Η παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου έγινε μετά τη συντριπτική νίκη του ακροδεξιού κόμματος στις περιφερειακές εκλογές στο Ομοσπονδιακό Κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt την περασμένη Κυριακή. Στα 17,5 ευρώ ανέρχεται το ύψος των αποζημιώσεων που στα 17,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ύψος των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν για τον αυθόδη πυρετό. Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας είπε ότι καταβλήθηκαν 14,5 εκατομμύρια σε 107 επηρεαζόμενους. Σημείωσε ότι άλλες 4 περιπτώσεις αξιολογούνται από την νομική υπηρεσία, ενώ 3 περιπτώσεις έχουν απορριφθεί. Στα θετικά καταγράφεται το γεγονός ότι στους τελευταίους 3 μήνες δεν εντοπίστηκε κρούσμα της νόσου στις ελεύθερες περιοχές. Στο μεταξύ, με διάταγμα που εκδόθηκε χθες, επιτρέπεται η μετακίνηση δίχυλων ζώων για σκοπούς ανασύστασης της κτηνοτροφίας και παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης βόσκησης υποόρους. Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν 2 μέλη της αστυνομίας 41 και 48 ετών με οδηγίες του αρχηγού Θεμιστού Αρναούτη. Εναντίον τους διερευνώνται ξεχωριστές υποθέσεις για αδικήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν Στις 5 Σεπτεμβρίου στη Λάρνακα, εναντίον του 41χρονου αστυνομικού, διερευνάται υπόθεση που αφορά αδικήματα και επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και κακόβουλης ζημιάς. Εναντίον του 48χρονου, διερευνάται υπόθεση που αφορά το αδίκημα της επίθεσης.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Την παραίτησή του από τη θέση του τροχονόμου υπέβαλε πριν από λίγες μέρες τροχονόμος του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε εργασιακό εκφοβισμό, μπούλινγκ και διακρίσεις. Όπως ισχυρίζεται στην επιστολή παραίτησής του, εξαναγκάστηκε να λάβει αυτή την απόφαση λόγω της άνησης και δυσμενούς μεταχείρισης που έτυχε και επιφυλάσσεται για τα δικαιώματά του. Ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, Γιώτης Παπαχριστοφή, απορρίπτει τα όσα καταγγέλλονται. Σε δηλώσεις υποστήριξε πως ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, από τη στιγμή που εργοδοτήθηκε στο Δήμο, συνέχεια δημιουργεί προβλήματα. Είπε ότι του έγιναν υποδείξεις, όμως δεν αντελήφθηκε ότι πρέπει να συμπεριφερθεί κόσμια όπως συμβαίνει με όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους. Δυστυχώς, ανέφερε χαρακτηριστικά, ο συγκεκριμένος υπάλληλος ήθελε να κάνει ό,τι θέλει. Ο Γιώτης Παπαχριστοφή υποστηρίζει ακόμη ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος προσκομίζει αναρωτικές και το αίτημά του ήταν τριετής άδεια από το Δήμο μετά που έγινε δεκτός σε κολέγιο, αίτημα που δεν έγινε δεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ανέφερε ότι ο Δήμος ενήργησε στην περίπτωση του καταγγέλλοντα σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ΤΕΠΑΚ στην Πάφο έφτασε στους 600 φοιτητές και με το πλάνο ανάπτυξης των σχολών και των τμήματων του τα επόμενα χρόνια μπορεί να φτάσει τους 1.000 φοιτητές, επιβεβαίωσε στο Ραδιοκόσμος ο επικεφαλής της Σχολής Τουρισμού Αντώνης Θεοχάρους. Αναφερόμενος στη νέα ακαδημιακή χρονιά, τόνισε ότι φέτος προσθέθηκε ένα νέο πτυχίο στις μαγειρικές τέχνες, στο οποίο θα φοιτήσουν 45 φοιτητές. Παράλληλα είπε, έχει ολοκληρωθεί η προεργασία για τη Σχολή Διοίκησης Αθλητισμού. Λήφθηκε η σχετική απόφαση από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου και το θέμα θα προωθηθεί πλέον στη Βουλή. Ο στόχος που τέθηκε, είπε ο κ. Θεοχάρους, είναι να λειτουργήσει η Σχολή Διοίκησης και Αθλητισμού το 2028. Ο στόχος για ενιαία διαχείριση των υδάτων που τέθηκε ως προτεραιότητα πριν από περίπου 15 χρόνια δεν έχει επιτευχθεί και αυτό έχει πολλές συνέπειες, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλίας Μυριάνθους. Με αφορμή την περίπτωση του αρδευτικού τμήματος των κοινοτήτων της Χρυσοχούς, αλλά και τις επαφές που είχε για το αρδευτικό τμήμα του κάτω πύργου τη Λυρίας, ο κ. Μυριάνθους ανέφερε ότι παγκύπρια υπάρχουν περίπου 500 αρδευτικά τμήματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είπε, αυτές οι επιτροπές που συστήνονται διαχειρίζονται απαρχαιωμένα αρδευτικά δίχτυα με αμυντοσωλήνες, οι οποίες σπάνε καθημερινά, χάνονται τεράστιες ποσότητες νερού, ενώ το κόστος του νερού που διαθέτουν στους γεωργούς είναι τριπλάσιο από την τιμή που πληρώνουν οι γεωργοί που εξυπηρετούνται από τα κυβερνητικά αρδευτικά δίκτυα. Την ανάγκη να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση η δημιουργία σύγχρονου περιφερειακού κημητηρίου στην Αχέλια έθεσε στον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κ. Ονησηφόρου, σε συνάντηση που είχαν χθες, παρέδωσε επιστολή στον Υπουργό επισημένοντας το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει Πάφος λόγω της μεγάλης έλλειψης χώρων ταφής. Το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αμπελουργοί με αφορμή τη δραματική μείωση της φετινής παραγωγής ταφυλιών συζητήθηκε χθες στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Αντιπροέδρου και βουλευτή του ΔΥΚΟ Χρήσανθου Σαββίδη, κατά τη συζήτηση έγινε παραδοχή από τις συνοβιομηχανίες ότι οι φετινές παραλαβές του Αυγούστου σε σχέση με πέρσι είναι μειωμένες κατά 75% σχεδόν σε όλες τις ποικιλίες. Πρόκειται, όπως αναφέρει ο κ. Σαββίδης, για μια δραματική εξέλιξη, η οποία επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί από τις αρχές Μαΐου για την δραματική μείωση της παραγωγής ως αποτέλεσμα τόσο του καύσωνα όσο και του περονόσπορου, και καλεί τον Υπουργό Γεωργίας και την κυβέρνηση να λάβουν πολιτική απόφαση για τη στήριξη των αμπελουργών ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν στις επάλξεις, να συνεχίσουν την καλλιέργεια των αμπελιών και να στηρίξουν την ύπαιθρο. Η φετινή χρονιά είναι η χειρότερη όλων των εποχών για την αμπελουργία, σύμφωνα με το διευθυντή του ΣΟΔΑΠ Γιάνκο Τσίβικ. Όπως ανέφερε μιλώντας στο ραδιοκόσμο, η ασθένεια του περονόσπορου που έπληξε τους αμπελώνες επαρχίας προκάλεσε τεράστιες απώλειες, με αποτέλεσμα φετινή παραγωγή να είναι μειωμένη κατά 75% σε σύγκριση με την περσινή, που ήταν και πάλι μειωμένη λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας. Ο ΣΟΔΑΠ, ανέφερε ο κ. Τσίβικος, έχει αρχίσει την παραλαβή πρώιμων ποικιλιών από τα μέσα Αυγούστου, ενώ από αυτή την εβδομάδα αναμένεται να αρχίσει να παραλαμβάνει και ξυνιστέρι. Οι ποσότητες ταφυλιών, είπε, που φτάνουν σε εγκαταστάσεις του εινοποιείου είναι περιορισμένες, ενώ η ποιότητα είναι σχετικά καλή. Την ανάγκη ανέγερσης νέας τεχνικής σχολής στην Πάφο επεσήμανε ο πρόεδρος Σολτέκ Παναγιώτης Λυσάνδρου. Μιλώντας στο ραδιοκόσμο, χαιρέτησε την απόφαση για δημιουργία εργαστηρίων στο Λύκειο και τεχνική σχολή στην ΕΜΠΑ. Τόνισε ωστόσο την ανάγκη ανέγερσης νέας τεχνικής σχολής στην Πάφο για κάλυψη των αυξημένων αναγκών που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια. Η Ολτέκ είπε θα συνεχίσει τις προσπάθειές της με τους φορείς της επαρχίας για την ανέγερση εντός των δημοτικών ορίων της Πάφου μιας δεύτερης τεχνικής σχολής. Ο κ. Λυσάνδρου χαιρέτησε τη λειτουργία από φέτος του τεχνικού γυμνασίου στην επαρχία, ενώ αναφερόμενος στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς είπε ότι ξεκίνησε με μικρά προβλήματα σε ό,τι αφορά κυρίως τη στελέχωση των σχολείων. Στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Τίμης προχωρεί ο Δήμος Ιεροκηπίας με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων εγκαταστάσεων προς αθλητές και τους επισκέπτες του σταδίου. Χθες υπεγράφει συμφωνία μεταξύ του Δημάρχου Ιεροκηπίας και ιδιωτικής εταιρείας για την κατασκευή και εγκατάσταση προκατασκευασμένων αποδυτηρίων και αποχωρητηρίων στο Δημοτικό Στάδιο Τίμης, με το συνολικό ποσό της σύμβασης να ανέρχεται στις 54.000 πλέον ΦΠΑ, ενώ σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας η διάρκεια υλοποίησης του έργου καθορίζεται στους 3 μήνες. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το στάδιο αναμένεται να διαθέτει αναβαθμισμένους βοηθητικούς χώρους, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση των αθλητικών δραστηριοτήτων που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του. Διάταγμα κράτησης 5 ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 47χρονου στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παράνομης κατοχής περιουσίας. Συγκεκριμένα, μέλος του αστυνομικού σταθμού Πέγιας εκτέλεσε δικαστικό ένταλμα έρευνα στην κατοικία του 47χρονου έπειτα από πληροφορία ότι ενδεχομένως κατήχε κλοπημαία οικοδομικά εργαλεία. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια διάφορα ηλεκτρικά οικοδομικά εργαλεία, για την κατοχή των οποίων ο 47χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις. Εντοπίστηκαν συγκεκριμένα 12 τρυπάνια διαφόρων μεγεθών, 2 εργαλεία τύπου κάνγκο, 3 ηλεκτρικά κατσαβίδια, 1 ηλεκτρικό ψαλίδι, 1 ηλεκτρικός δίσκος, καθώς και αριθμός φορτιστών και μπαταριών για τα συγκεκριμένα εργαλεία μαζί με διάφορα άλλα εξαρτήματα. Ο 47χρονος συνελήφθη για το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας, οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο και εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για 5 ημέρες. Οχτώ εξειδικευμένα μαξίδια θαλάσσης για ασφαλή πρόσβαση στο νερό για άτομα με κινητικές προκλήσεις παρέδωσε η ΕΤΑΠ σε τοπικές αρχές της επαρχίας στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης της Πάφου ως προσβάσιμου, έξυπνου και βιώσιμου τουριστικού προορισμού. Σύμφωνα με την ΕΤΑΠ, στο Δήμο Πάφου παραδόθηκε ένα μαξίδιο, στο Δήμο Ιεροκηπίας 2, στο Δήμο Ακάμα επίσης 2, όπως και στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, ενώ ένα αμαξίδιο παραδόθηκε στην κοινότητα της Χλώρακας. Κλειστή σε μήκος 200 μέτρων θα είναι η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας εντός της Σύραγγας του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού Πάφου με κατεύθυνση τη Λεμεσό σήμερα από τις 8.30 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων, θα εκτελούνται εργασίες επιδιόρθωσης σωλήνα πυρόσβεσης και για το σκοπό αυτό η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας. Στην Πάφο σήμερα Τετάρτη θα διανυχτερεύουν τα φαρμακεία της Μαρίας Σταλιώτου στην Αλεξάνδρου Παπάγου στον αριθμό 57 και του Αριστοτέλη Παπούδα στην Αλεξάνδρου Υψηλάντη 25. Στην πόλη Χρυσοχούς το φαρμακείο του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη 6.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής τριών μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη τριών έως τεσσάρων μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή πέντε μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, 31 στα δυτικά, 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 14 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να κυμανθεί πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι κυρίες και κύριοι στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2. Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουφάν Έρχουρμαν με στόχο την επίτευξη πρόοδου στο Κυπριακό ή δυνατόν πριν από την κορύφωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στο τέλος Σεπτεμβρίου. Κοινή διακήρυξη Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου με σαφείς αναφορές στο Κυπριακό. Στο επίκεντρο της τριμερού συνάντησης, περιφερειακές εξελίξεις, ασφάλεια και ενεργειακά. Κορυφώνεται η αντιπαράθεση στον Περσικό κόλπο με τη σύγκρουση ΗΠΑ. Ιράν να λαμβάνει εκ νέου επικίνδυνες διαστάσεις. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 5 Ιρανικά τάγκερ, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στην Ιορδανία. Μετά τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο πήρε και πάλι την

Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφουν σήμερα την επικαιρότητα. Θα κάνουμε αρχή με την Χαραυγή, η οποία έχει κύριο θέμα GSI με άγνωστο κόστος και χωρίς έλεγχο, κόστος που αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια, ανοιχτά ζητήματα βιωσιμότητας και έλεγχος του καλωδίου από μη κυπριακά χέρια. Ο Intercontinector εξελίσσεται σε μεγάλο σκάνδαλο. Το κόστος από τα 1,9 δισεκατομμύρια εκτιμάται πλέον κοντά στα 3, ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει να προχωρεί σε δεσμεύσεις χωρίς να έχει προηγηθεί πλήρως τεχνοοικονομική αξιολόγηση. Ο Υπουργός Οικονομικών παραδέχεται ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα πως το έργο θα οδηγήσει σε φθηνότερο ηλεκτρισμό. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στεφάνου ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις για το πραγματικό κόστος που θα υπομισθούν η Κύπρος και ο καταναλωτής, υπογραμμίζοντας ότι όσο προχωράει η συζήτηση, τόσο εντείνονται οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του έργου. Ο αντιπρόεδρος της ΡΑΕΚ, Άλκης Φιλίππου, ανέφερε ότι με τα σημερινά δεδομένα, ο έλεγχος και η διαχείριση του καλωδίου θα βρίσκονται 100% σε μη κυπριακά χέρια, θέτοντας εύλογα το ερώτημα για τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε νέες περιπέτειες, το λιμάνι Μαρίνα Λάρνακας κενά περιεχομένου τα χρονοδιαγράμματα της κυβέρνησης. Καπνός από τον σκουπιδότοπο Κουτσοβέντη μπορεί να κρατήσει για εβδομάδες. Βόμβα στα θεμέλια των ΕΟΑ, η κληρονομιά αγωγών. Σοβαρότατο κίνδυνο για την οικονομική επιβίωση των ΕΟΑ προκαλεί κληρονομιά εκκρεμουσών νομικών αγωγών εναντίον προηγούμενων πολεοδομικών αρχών. Οδηγούμαστε σε κλείσιμο, προειδοποιεί ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας. Ένας στους 4 κινδυνεύει από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ένας στους 4 ανθρώπους αναμένεται να υποστεί εγκυακό εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της ζωής του, ενώ σημαντικό ποσοστό των περιστατικών μπορεί να προληφθεί σύμφωνα με στοιχεία της World Physiotherapy. Εκπαίδευση. Μαθητές ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά χωρίς βιβλία. Καλούνται να κάνουν μάθημα από φωτοτυπίες. Πολλές αίθουσες χωρίς κλιματισμό. Κοινωνία, κενά υποστελέχωση και ασαφείς διαδικασίες απειλούν την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για την εναλλακτική φροντίδα των παιδιών. Σήμερα στις 7.30 η εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Κομμουνιστικού Κόμματος ΑΚΕΛ έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Στήριξε ΑΚΕΛ στο αίτημα της Ένωσης Δήμων για σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Ομόνια, ηχηρή επιστροφή με το βλέμμα στο ΓΑΣΥΠΗ. ΑΕΚ τέλειο ξεκίνημα, αλλά το ζητούμενο είναι να δοθεί συνέχεια. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερο. Φρουρά θα έχουν όσοι κινδυνεύουν. Η απόφαση μεταφέρεται από το Υπουργικό Συμβούλιο στην αστυνομία. Το θέμα άνοιξε ο Φυτηρής, ζητώντας να αποσυρθούν οι 6 αστυνομικοί που φρουρούσαν το σπίτι του. Ξεμπλόκαρε η διαδικασία για μείωση φρουρών των πολιτικών μετά από γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας. Η αστυνομία θα αποφασίσει πλέον με βάση την αξιολόγηση κινδύνου. Σύντομα αποφάσεις ποιοι νυν και πρώην αξιωματούχοι ενδέχεται να απολέσουν την φρουρά. Το βάρος της απόφασης βρισκόταν στο Υπουργικό Συμβούλιο από τη δεκαετία του 70. Και τώρα ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση άπτεται θεμάτων ασφαλείας για τα οποία αρμόδια είναι η αστυνομία. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, τσιμεντώνουν την Ακανθού. Θέλουν να την κάνουν Αγία Νάπα. Η ραγδαία τουριστική ανάπτυξη και η οικοδομική επέλαση αλλοιώνουν την κατεχόμενη κοινότητα, ενώ εκκρεμότητες στις περιουσίες απειλούν τη σχέση των επόμενων γενεών. Σχεδιάζουν κόμπους για είσοδο στο πάρκο ΑΚΑΜΑ. Νέος σχεδιασμός με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και οπτική όκληση για τις υποδομές εξυπηρέτησης επισκεπτών στον ΑΚΑΜΑ. Προκηρύχθηκε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός από το τμήμα Δασών. Βάσος Φτωχόπουλος έφυγε ο ανατρεπτικός ιδεολόγος. Έμειναν κολλημένοι στα χαμηλά οι μαθητές μας. Άκρως αρνητικά είναι και τα φετινά αποτελέσματα της Διεθνούς Έρευνας PISA 2025 για την εικόνα των μαθητών της Κύπρου. 43,5% των μαθητών κάτω από το βασικό επίπεδο επάρκειας.

0: Επιμελητήριο, μην αγνοείται τον κίνδυνο να φύγουν πολυεθνικές. Το Κυπροαμερικανικό Επιμελητήριο προειδοποιεί για κίνδυνο αποχώρησης πολυεθνικών εταιριών από την Κύπρο λόγω της επικείμενης επιβολής ελάχιστου επίπεδου φορολογίας. Χειμερινές λοιμώξεις, ανεβαίνουν γρήπη, COVID και έρχονται τα εμβόλια. Τα πρώτα σημάδια αύξησης της γρήπης και του κορονοϊού καταγράφονται ήδη στην Ευρώπη. Η Κύπρος αναμένει 170.000 εμβόλια γρήπης και παραλαμβάνει τις παρτίδες εμβολίων κατά της COVID-19. Αεροκομιδές ασθενών, δικό της αεροσκάφος χρειάζεται η Κύπρος. Την αγορά αεροσκάφος για τη μεταφορά ασθενών στο εξωτερικό μελετά το κράτος. Σε 10 μήνες καταγράφηκαν 100 αεροκομιδές, από τις οποίες οι 48 αφορούσαν επίγοντα ή απειλητικά για τη ζωή περιστατικά. Αυθόδης πυρετός, συνεχίζεται η μάχη με το βλέμμα στον χειμώνα. Με τεμποδίων η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου σε υποστατικά που πλήγησαν από αυθόδη πυρετό. Κτηνοτρόφοι που επιθυμούν να επαναδραστηριοποιηθούν βρίσκουν εμπόδιο άλλους που δεν προχωρούν σε καθαρισμό των μονάδων τους. Κεραυνός, Δαμιανός ανησυχούν για παλές δεσμεύσεις για το καλώδιο. Δύσκολα η Δημοκρατία θα μπορέσει, ακόμα και αν ήθελε κάποια στιγμή, να υπαναχωρήσει από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η προηγούμενη κυβέρνηση για τη συμμετοχή της Κύπρου στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδα, σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις των συναρμοδίων υπουργών. Πριν το τέλος του έτους, αποφάσεις από Μαυρογιάννη. Μέχρι το τέλος του 2026, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ανακοινώνει τις αποφάσεις του για τις προεδρικές εκλογές του 2028, ανεξάρτητα του τι θα αποφασίσει το ΑΚΕΛ μέχρι τον Μάρτιο του 2027. Κύπρος, Ελλάδα, Αίγυπτος, Αιγυπτιακό στρατιωτικό άγγιγμα στη Λευκοσία. 48 χρόνια μετά την επιχείρηση στη Λάρνακα, οι Αιγύπτιοι στέλνουν στρατιώτες στην παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου. Αυτά λοιπόν είναι τα κυριότερα θέματα και από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Θα συνεχίσουμε με τον πολίτη, ο οποίος έχει κύριο θέμα στην πρώτη του σελίδα. Μετεξεταστέει οι Κύπριοι μαθητές. Ευρωπαϊκή έκθεση ξεγυμνώνει για άλλη μια φορά τις αδυναμίες του κυπριακού σχολείου. Τα κυπριακά σχολεία εμφανίζουν λιγότερες ελλείψεις προσωπικού και υλικών από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, όμως οι πόροι που διατίθενται δεν μετατρέπονται σε ουσιαστική στήριξη και καλύτερη μάθηση μέσα στην τάξη. Το 43,5% των Κυπρίων μαθητών μένει κάτω από το βασικό επίπεδο και στα τρία αντικείμενα, έναντι 19,7% στον ΟΟΣΑ, ενώ μόλις το 4,6% των μαθητών μας καταφέρνει να φτάσει τις υψηλότερες βαθμίδες επίδοσης. Η Υπουργός Παιδείας αναγνωρίζει ότι απομένουν πολλά να γίνουν, αλλά υποστηρίζει ότι τα αποτελέσματα δικαιώνουν τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση στο δημόσιο σχολείο και προβάλλει τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Στα χαρτιά, η απαγόρευση χρήσης κινητών στην τάξη. Παρά το μέτρο, σχεδόν 2 στους 3 μαθητές δηλώνουν ότι η προσοχή τους αποσπάται από ψηφιακές συσκευές μέσα στην τάξη. Έρευνες και διώξεις σε εξέλιξη, αστυνομική διαρρέων κρίσιμες πληροφορίες. Η αρχή κατά της διαφθοράς τερμάτισε διερεύνηση καταγγελίας για παράνομη χρήση του τηλεπικοινωνιακού και πληροφοριακού συστήματος της αστυνομίας λόγω ανωνυμίας του καταγγέλλοντος. Ο πρόεδρος του κλάδου αστυνομίας της Ισότης αποκαλύπτει στον πολίτη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες και διώξεις για παρόμοιες υποθέσεις. Επίδομα τέκνου, στήριξη σε οικογένειες με 5 ευρώ το μήνα. Η κυβέρνηση ανοίγει την πόρτα σε περισσότερους δικαιούχους, δίνει όμως ψίχουλα στα χαμηλά εισοδήματα. Μόλις 5 ευρώ το μήνα η αύξηση για οικογένεια με ένα παιδί και εισόδημα κάτω των 22.000, όταν οι μέσες μηνιαίες δαπάνες ξεπερνούν τις 4.200 ευρώ. Έχουν 2 εβδομάδες να πείσουν τον Κουντιέρε. Συνάντηση των 2 ηγετών σήμερα. Φόνος Δημοσθένους, απαλλαγή για 3 κατηγορούμενους, Λεμεσός απαγωγή νεαρού για χρέος από ναρκωτικά, ελεύθερη αμόχωστος, Βρετανικό Σωσίβιο Σωτηρίας. Οι μελέτες, οδηγός για GSI, τις επόμενες εβδομάδες η έκδοση Ναύτεξ από την Ελλάδα, φρουρές αξιωματούχων, αλλαγές εντός Σεπτεμβρίου με γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας. Ακόμη στην προμετωπίδα της εφημερίδας, Ουκρανικό, Τραμπ και Πούτιν τα είπαν τηλεφωνικώς. Ο Πούτιν παρουσίασε τη δική του προσέγγιση για την ειρηνευτική διαδικασία και διαβεβαίωσε ότι δεν έχει επιθετικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη. Νετανιάχου γνώριζε για την 7η Οκτωβρίου, ενημερώθηκε 10 μέρες προηγουμένως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για την επίθεση της Χαμάς. πληγέντες από αυθόδη, μερική αποζημίωση σε 4, καμία σε 3. Μετά την αρρωγή της νομικής υπηρεσίας οριστικοποιούνται οι αποφάσεις για τις αποζημιώσεις για τις θανατώσεις ζώων λόγω αυθόδους πυρετού. Και στην αθλητική είδηση που προβάλλει σήμερα η εφημερίδα, φινάλε για τον εμβολιασμό και τρεχάματα σε κάποιες ομάδες. Αυτά και από τον πολίτη. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο της αλήθειας. Μπάχαλο με τον GSI λάμπουν δια της απουσίας τους, συνεννόηση και σαφής ενημέρωση. Η Meridiam έδωσε τεράστια δυναμική και θωρακίζει το έργο, δήλωνε ο Μιχάλης Δαμιανός, όμως χθες η ΡΑΕΚ ενημέρωσε ότι δεν γνωρίζει τι περιλαμβάνει η συμφωνία του ομίλου με τον ΑΔΜΙΕ. Ο Μάκης Κεραυνός μίλησε αόριστα για τελικό κόστος του έργου πολύ ψηλότερο από το 1,9 δισεκατομμύρια. Μέλος της ΡΑΕΚ το υπολογίζει στα 3 δισεκατομμύρια, αλλά καλής δεν ενημερώνει ποιο είναι το ποσό. Ενώ η Αθήνα δρομολογεί την επανέναρξη των εργασιών, η Λευκωσία δια του Υπουργού Οικονομικών αμφισβητεί τη βιωσιμότητα του GSI και λέει ότι δεν μπορεί να ληφθεί τελική απόφαση. Μέχρι πρότινος ο Υπουργός Ενέργειας διαβεβαίωνε ότι η Κύπρος είναι θετική στην πρόθεση του έργου, όμως χθες είπε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει ανεξαρτήτως αγνώστου κόστους. Αποφάσισαν πως είναι αναγκαία μία μελέτη δέουσας επιμέλειας το 2024, ζήτησαν επικαιροποίηση το 2025, έκτοτε αναμένουν επικαλούνται άλλες μελέτες μη ενθαρρυντικές. Λύση σε μία εβδομάδα, αλλά δεν μπορούν να ανοίξουν ένα οδόφραγμα. Ο πρόεδρος ξεχνά μάλλον ότι παραμένουν ανοιχτά ακόμη και τα πρώτα βήματα που ζήτησε ο Γκουτιέρες. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης διαβεβαίνει ότι ο ίδιος και ο Τουφάν Έρκουρμαν μπορούν να γράψουν ιστορία, αλλά η διαδικασία εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας. Η σημερινή συνάντηση των δύο ηγετών θα δείξει εάν η αισιοδοξία συνοδεύεται από συγκεκριμένες συγκλήσεις ή παραμένει επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Φιάσκο οι μαζικές συλλήψεις για το φόνο Δημοσθένους. Από τους 9 αρχικά συλληφθέντες παρέμειναν κατηγορούμενοι μόνον 3. Αναστολή χθες της ποινικής δίωξης για 3 από τους 6 κατηγορούμενους στην υπόθεση φόνου του 48-49χρονου επιχειρηματίας στη Λεμεσό τον περασμένο Οκτώβριο. Ψεκασμοί για τον ιό του Δυτικού Νείλου στα κατεχόμενα. Καταγγελία επαγγελματίας υγείας έταζε μακροζωία με παράνομα ενέσημα. Αρχή προστασίας δεδομένων στο μικροσκόπιο, οι κάμερες σε καφετέρειες και εστιατόρια. Γερμανία, η εκλογική έκρηξη της ακροδεξιάς άνοιξε ρήγμα στον κυβερνητικό συνασπισμό. Πρώτο κουδούνι χωρίς βιβλία στα δημοτικά, η οριστική παραλαβή σειράς διδακτικών εγχειριδίων αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου. Η ΠΟΕΔ καταγγέλει καθυστέρηση ενός μήνα για πρόχειρα μπαλώματα, ενώ οι λήψεις καταγράφονται σε βασικά μαθήματα από τα μαθηματικά μέχρι την ιστορία και τη γεωγραφία. Αυτά λοιπόν είναι κυρίες και κύριοι τα θέματα και από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο της Οικονομικής Καθημερινής, η οποία κυκλοφορεί σήμερα. Ο Δαμιανούθ λέει θολώνει τα νερά για το GSI. Αμφισβήτησε τη συμφωνία που υπέγραψε ο Παπαναστασίου στην παρουσία του Προέδρου το Σεπτέμβριο του 2024. Περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις προκάλεσε η παρουσία των δύο Υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας χθες στην Επιτροπή Ενέργειας της Βουλής για τη στάση της Κυπριακής Κυβέρνησης στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ευρώπης μέσω Κρήτης. Οι τοποθετήσεις του σε συνδυασμό με τη χλιαρή αντίδραση του Υπουργού Ενέργειας στα τελευταία δημοσιεύματα της Καθημερινής δικαιολογούν τα συμπεράσματα που εξάγονται πως η Λευκωσία φαίνεται να κάνει δεύτερες σκέψεις ως προς το GSI. Ώρα κρίσιμων αποφάσεων για τον Νίκο Αρμάνι, μία ακόμη είδηση της εφημερίδας. Τριμερής άτυπη αλλά στρατηγική σημασία, σημαντικά μηνύματα για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, της Ευρώπης και ειδικά την Τουρκία έστειλε η τριμερή σύνοδος κορυφής στο Ελ Αλαμέιν. Τράπεζες προς ανανέωση συμφωνίας με Πίλσμπουρι. Ακόμη στην πρώτη σελίδα, δημοσιονομικά η τιμωρή των ομολόγων παραμονεύουν, παρενέργειες, η μεγάλη χαμένη του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, δύσκολο φθινόπωρο, πρώτων πυλών νέο κύμα ακρίβειας, Ελλάδα αύξηση 164% στα φοιτητικά ενίκια. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα της Οικονομικής Καθημερινής. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: στα CIS Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star CIS Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Back to school! Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: διαδρομών συνέχεια σε λίγο. Θα έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη, για να μας πει τι γίνεται, τι μάλλον για να αναφερθούμε στα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης που έγινε στο El Alamein, με πολύ σημαντικά μηνύματα. Θα σχολιάσουμε επίσης και τη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρκουρμαν και άλλα θέματα της επικαιρότητας. Για την ώρα θα καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, τον Βαλεντίνο Φακοντή. Χθες είχαμε την συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας. Επίσης μια σημαντική συνάντηση αντιπροσωπείας της Ένωσης Δήμων με το ΑΚΕΛ. Καλή σας ημέρα, κύριε Φακοντή.
1: Καλημέρα κύριε Νάνο, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να κάνουμε αρχή από την Επιτροπή Γεωργίας, καθώς επιβεβαιώθηκαν αυτά τα οποία λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες και είχαμε αναδείξει με ρεπορτάζ μας ότι φέτος είναι ίσως η χειρότερη, όχι ίσως, είναι η χειρότερη χρονιά στην ιστορία της αμπελουργίας στην Κύπρο. Οι ποσότητες, η παραγωγή φέτος θα είναι ελάχιστη, δεν υπήρξε κανένα άλλο προηγούμενο.
1: Όντως πραγματικά φέτος είναι μια πολύ κακή χρονιά, μια καταστροφική χρονιά για την αμπελουργία, εξαιτίας των παρατεταμένων καιρικών συνθήκων με τις βροχοπτώσεις να φτάνουν μέχρι τους καλοκαιρινούς μήνες. Δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα με την ασθένεια του περονόσπορου. Πάρα πολλές ποικιλίες, πάρα πολλά μπέλια, πολύ μεγάλη παραγωγή σε μέγεθος και έκταση έχει καταστροφεί και αυτό πραγματικά δημιουργεί πολύ μεγάλων προβληματισμών. Πώς θα μπορούμε να έρθουμε να στηριχτεί αυτός ο κόσμος της αμπελουργίας που φέτος ειλικρινά πραγματικά μετά και τα ανεπάλληλα χτυπήματα των προηγούμενων ετών είδαμε μια ολική σχεδόν καταστροφή στα σταφύλια, στην αμπελοκαλλιέργεια. Και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, το έχουν πει και οι αγροτικές οργανώσεις.
0: Το έχουν πλέον επιβεβαιώσει, καταγράψει και οι κρατικές υπηρεσίες, το Υπουργείο Γεωργίας κλπ. Το ερώτημα είναι, κύριε Φακοντή, τι θα γίνει με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν χάσει το εισόδημά τους στην παραγωγή τους, είναι φορτωμένοι με δάνεια, με έξοδα τα οποία έκαναν κάποιοι για να σώσουν την παραγωγή τους, έκαναν συνεχώς ψεκασμούς κλπ, πρόσθεταν δηλαδή κόστος και έξοδα. Τι θα γίνει με τα εινοποιεία τα οποία επίσης έχουν πρόβλημα? Δυστυχώς έχουμε, μάλλον δεν τον ακούμε τον κύριο Φακοντή.

0: Λοιπόν, ακούμε τώρα τον κύριο Φακοντή. Τι θα γίνει λοιπόν με τις αποζημιώσεις, κύριε Φακοντή?
1: Βγήκαν έξω τα συνεργεία, έχουν καταγράψει σε αρκετές περιοχές ότι έχουν πληγεί η αμπελοπαραγωγή. Το θέμα να σας πω παραδειγματικά, ας πούμε, π.χ. χθες, επειδή εκπροσωπήθηκαν και οι βιομηχανίες, να σας πω ένα παράδειγμα. Η ΛΟΕΛ είπε ότι πέρσι η αντίστοιχη και προπέρσινη παραλαβή στα φιλιών ήταν στο 1,5 εκατομμύριο κιλά. Φέτος η αντίστοιχη είναι 280.000 κιλά. Σκεφτείτε πόση μεγάλη παραγωγή έχει χαθεί και δεν μπορούν να βρουν οι νομβιομηχανίες να παραλάβουν στα φύλλα. Αλλά όλη αυτή η μεγάλη διαφορά έχει καταστραφεί και αυτό το Υπουργείο πρέπει να το αντιληφθεί, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις το Υπουργείο δεν έχει καταγράψει ζημιές, ενώ οι καλλιεργητές και οι αγροτικές οργανώσεις λένε ότι υπάρχουν ζημιές και σε άλλες περιοχές. Έχει δοθεί
0: και σε άλλες ποικιλίες δηλαδή, και σε άλλες ποικιλίες, σε όλες ουσιαστικά τις ποικιλίες. Έχουν επηρεαστεί όλες οι ποικιλίες και όχι μόνο κάποιες που είχαν ενταχθεί αρχικά
1: όπου
0: στο σχέδιο
1: ασθένεια,
0: για την επιδότηση.
1: Όπου ναι. Η ασθένεια έκανε την εμφάνισή της, αγαπητέ Κώστα, δεν μπορούσε να καταπολεμηθεί με φυτοφάρμακα. Η καταστροφή ήταν πάνω από 50%. Mm-hmm. Έχουν φτάσει και το 80% και το 90%, δηλαδή σε πλήρη καταστροφή, και δεν μπορεί να αξιοποιηθούν με τίποτα οι καρποί αυτής της φετινής σοδιάς. Χθες ήταν σε επίπεδο τεχνοκρατών η συζήτηση. Εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει ξανά επιτόπιος έλεγχος για εκείνες οι περιοχές που δεν έχουν καταγραφεί περιπτώσεις νόσου του περονόσπορου, να πάνε να δεχτούν τα αιτήματα από τους γεωργούς, γιατί όντως το πρόβλημα είναι πολύ γενικευμένο από αυτόν που έχουν γίνει καταγραφές μέσα στον Ιούλιο. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι στην Επιτροπή Γεωργίας και ο ίδιος υπουργός, και είναι εδώ που θα τεθεί ξανά και σε πολιτικό επίπεδο τι θα γίνει με το μέλλον της αμπελιοκαλλιέργειας, τι θα γίνει με την αποζημίωση όλων αυτών που έχουν πληγεί και καταγραφεί. Υπήρχαν περιπτώσεις οι οποίοι γεωργοί βγάζουν κραυγήν αγωνίας και κραυγήν απελπισίας, έχουν καταστραφεί τα αμπέλια τους και δυστυχώς δεν έχουν μπει κάτω από την ομπρέλα των αποζημιώσεων. Και είναι το που λέμε ότι πρέπει να γίνει ξανά ένας έλεγχος στο πεδίο επιτόπου, και όπου υπάρχουν ζημιές

0: Απολογούμαστε, κυρίες και κύριοι, αλλά τις τελευταίες μέρες αντιμετωπίζουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει ακόμη, δεν έχει εντοπιστεί ακόμη η βλάβη από την ΣΥΤΑ και έχουμε καθημερινά αυτές τις διακοπές της επικοινωνίας μας. Λοιπόν, ελπίζω να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας και την εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, κύριε Βαγκοντή, απολογούμαστε για τη διακοπή.
1: Ναι, κύριε Νάρο, να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση περί του θέματος. Και είναι εδώ που λέμε ότι το τμήμα Γεωργίας πρέπει εκεί όπου υπάρχουν αιτήματα από αμπελουργούς να πάνε επί τόπου και να δουν ξανά και να καταγράψουν τις ζημιές, γιατί δεν είναι μόνο αυτές οι ζημιές που καταγραφήκαν, υπάρχουν με βάση τις αγροτικές οργανώσεις και άλλες περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί και πρέπει να μπουν κάτω από την ομπρέλα των αποζημιώσεων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και να πάμε και σε αυτή τη συνάντηση που είχατε χθες, που είχε χθες αντιπροσωπεία της Ένωσης Δήμων με το κόμμα σας. Γνωρίζουμε και μάλιστα έγινε και διαμαρτυρία πρόσφατα από την Ένωση Δήμων για τη χορηγία του κράτους, για την οικονομική ενίσχυση των Δήμων. Υπάρχει σοβαρό θέμα λειτουργίας, τουλάχιστον για αρκετούς Δήμους, αν όχι για όλους.
1: Από ό,τι μας ενημέρωσαν, αγαπητέ Κώστα, 15 από τους 20 Δήμους αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα οικονομικά. Φτάνουν στο τέλος του μήνα και τσίμα-τσίμα που βγαίνει το μισθολόγιο για να καλύψουν τους μισθούς τους υπαλλήλους. Να υπενθυμίσω ότι από τον Ιούνιο του 2024 εφαρμόστηκε η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ένα νέο πλαίσιο όπου στόχος και σκοπός ήταν οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων, ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση να μπει σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, ώστε να σμικρυνθούν οι κλίμακες, να γίνει οικονομία οικονομικών κλιμάτων και ο πολίτης να απολαμβάνει καλύτερες ποιοτικές δημοτικές υπηρεσίες με μικρότερο κόστος. Από ό,τι φαίνεται, όλα αυτά που είχαν συζητηθεί από πλευράς Ένωσης Δήμων και κυβέρνησης δεν υλοποιούνται με στόχο την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των Δήμων, και αυτά τα 117 εκατομμύρια τα οποία έχουν μπει μέσα στο νομοσχέδιο ότι θα δίνονται ως κρατική χορηγία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο νέο σημερινό σύγχρονο περιβάλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης με τις μεγάλες αυξήσεις τιμών.
0: Λοιπόν, αυτά λοιπόν από τον βουλευτή του ΑΚΕΛ. Με τεμποδίων έχουμε καταφέρει να συνομιλήσουμε. Λοιπόν, να απολογηθώ για άλλη μια φορά και προς τον κύριο Φαγκοντή και προς τους ακροατές μας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Ταξίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Back to school! Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε ακριβώς στις 8. Σας έλεγα και νωρίτερα το πρωί για τα μηνύματα τα οποία έστειλε η χθεσινή τριμερή συνάντηση στο El Alamein της Αιγύπτου. Θα καλημερίσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Κωνσταντίνο Λεωτημπιώτη, ο οποίος ήταν, συμμετείχε, συνόδευε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεωτημπιώτη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Νάνο.
0: Λοιπόν, τι κρατάμε από αυτήν την συνάντηση, από αυτήν την τριμερή?
1: Αν πρέπει να συνοψίσουμε σε μια φράση, κύριε Νάνο, είναι ο κοινός βηματισμός και η επιτάχυνση, αν θέλετε, αυτού του βηματισμού Κύπρου, Ελλάδος, Αιγύπτου σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που άπτονται τόσο των περιφερειακών εξελίξεων όσο και τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Ήταν μια πολύ παραγωγική, ουσιαστική συζήτηση τόσο σε διμερές επίπεδο μεταξύ του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη και του Πρόεδρου Σίση, αλλά και σε τριμερές επίπεδο ενός σχήματος της τριμερούς Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου αναφέρομαι, που αποδεικνύεται όχι μόνο από τα πλέον σταθερά, αλλά και από τα πλέον αποδοτικά και από τα πλέον σημαίνοντα για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι γνωστές οι συνεργασίες, οι συνέργειες τόσο στους τομείς της ενέργειας αλλά και της αμυνάς και μεταξύ των τριών χωρών, αλλά και διμερώς Κύπρου-Αιγύπτου στο φυσικό αέριο και Ελλάδας-Αιγύπτου στην διασύνδεση. Ζητήματα τα οποία αυτή την περίοδο, αν λάβουμε υπόψη και τις μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις, πέραν της ίδιας της σύγκλησης αυτής της άτυπους τριμερούς, αλλά και της κοινή διακήρυξης η οποία εκδόθηκε, στέλνει μηνύματα ισχυρά προς κάθε κατεύθυνση. Το βασικότερο είναι ότι οι σχέσεις που έχουν αναπτύξει τρεις χώρες είναι σχέσεις με βάθος, με ιστορική συνέχεια και συνέπεια και σχέσεις με προοπτική, οι οποίες σε καμία περίπτωση ούτε ετεροπροσδιορίζονται, ούτε ετεροκαθορίζονται από τις σχέσεις με άλλους μηχανισμούς ή με άλλα κράτη.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η τελευταία σας αναφορά έχει να κάνει με το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα επιχειρήθηκε μία αναβάθμιση, η αποκατάσταση καλύτερα θα έλεγα, των σχέσεων της Αιγύπτου με την Τουρκία. Και προφανώς και λόγω μεγέθους και συμφερόντων η Τουρκία προσπαθεί με κάθε τρόπο να μπει εμπόδιο ή να επηρεάσει τις εξελίξεις και τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στην Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κύπρο. Βρήκατε τέτοια εμπόδια μπροστά σας?
1: Είναι γνωστό το ότι υπάρχει και βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια των σχέσεων Αιγύπτου-Τουρκίας. Αυτό είναι κάτι που από την πρώτη στιγμή εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία το είχαμε σημειώσει ως κάτι θετικό. Εμείς επιδιώκουμε, θέλουμε να υπάρχει περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Θέλουμε όλα τα κράτη της περιοχής μεταξύ μας να συνεργαζόμαστε στην βάση του διεθνούς δικαίου και με προοπτική την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ μας. Φτάνει αυτές οι σχέσεις, αυτή η ατζέντα να είναι μια θετική ατζέντα, μια ατζέντα η οποία θα προάγει την ασφάλεια και την σταθερότητα. Όσον αφορά τις σχέσεις Αιγύπτου και Κυπριακής Δημοκρατίας, και αυτό νομίζω διαφαίνεται με τον πλέον σαφή τρόπο και μέσα από την σημαντική αναφορά στην κοινή διακήρυξη στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού και ασφαλώς την στήριξη στην βάση του συμφωνημένου πλαισίου, έχει αποδειχτεί ότι οι δικές μας σχέσεις μαζί με την Αίγυπτο, τόσο λόγω της ιστορικής συνέχειας, αλλά πολύ περισσότερο λόγω της ειλικρίνειας, της εμπιστοσύνης, της διαχρονικότητας, αποδεικνύονται πολύ στέρες και σταθερές. Να σας θυμίσω, κύριε Νάνο, ότι πριν από περίπου 10 χρόνια, λίγο περισσότερο, η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν ενδεχομένως το μοναδικό, ήταν σίγουρα το πρώτο κράτος μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ήγερε την ανάγκη της ενίσχυσης των σχέσεων της Ένωσης μαζί με έναν στρατηγικό έτερο στην περιοχή, όπως είναι η Αίγυπτος. Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση αυτή η προσπάθεια στην οποία πρωτοστάτησε η χώρα μας να αποδίδει καρπούς και η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον να έχει συνάψει μια συνολική στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο σε μια πολύ σημαντική τελετή, η οποία έγινε το 2024 στην παρουσία ασφαλώς και του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη.
0: Μάλιστα. Έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα βήματα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα ενεργειακά και τις σχέσεις μας σε αυτό το τομέα με την Αίγυπτο?
1: Τουλάχιστον όσον αφορά τα ενεργειακά, είναι γνωστό το ότι πριν από λίγους μήνες ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης ήταν επίσημος προσκεκτημένος στο E-Gas Forum που έγινε στην Αίγυπτο, με σημαντικές ανακοινώσεις εκεί και από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή ΑΟΣ. Έχουν καθοριστεί, έχουν οριστεί και έχουν ανακοινωθεί ασφαλώς τα χρονοδιάγραμμα προς την αξιοποίηση του κοιτάσματος Κρόνος. Και αυτό το οποίο συζητήθηκε χθες, επειδή εκεί υπάρχουν πλέον τα επόμενα βήματα τα οποία πρέπει να αναλυθούν, είναι η πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων όπως αυτά έχουν τεθεί, με ορίζοντα ασφαλώς το 2027 και το 2028 να μπορεί να είναι εφικτή η εξαγωγή φυσικού αερίου από την Κυπριακή ΑΟΣ διαμέσου της Αιγύπτου. Πέραν τούτου, να αναφέρω ότι έχει ήδη συζητηθεί για την σύγκληση της επόμενης τακτικής πλέον τριμερούς διασκέψης, αφού η χθεσινή ήταν άτυπη, η 11η στην σειρά, όπως και η διακυβερνητική Κύπρου-Αιγύπτου. Να πούμε ότι η Αίγυπτος ήταν η πρώτη χώρα με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία είχε καταρτήσει τον θεσμό της διακυβερνητικής συνόδου, ενώ τις επόμενες πολύ λίγες εβδομάδες θα γίνει η τριμερή σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου, η πρώτη από το 2022, και κατά την εβδομάδα υψηλού επίπεδου στη Νέα Υόρκη η τριμερή σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Και αυτό έχει σημασία, κύριε Νάνο, γιατί αποδεικνύει την έκταση αλλά και το εύρος της συνεργασίας όταν αυτή εξελίσσεται, όταν αυτή, αν θέλετε, μετατοπίζεται και σε επίπεδο υπουργών και πολύ πιο συγκεκριμένα παραδοτέα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή σήμερα είναι καθορισμένη για η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, διαβάσαμε έτσι με ενδιαφέρον και τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος στην συνέντευξή του στη Γενή του ΖΕΝ. Τι αναμένουμε σήμερα, κύριε Λετιμπιωτή?
1: Είναι σήμερα το πρωί προγραμματισμένη η συνάντηση των δύο ηγετών. Εμείς, κύριε Λάνο, όπως ερχόμαστε με στόχο να συνεχιστεί η συζήτηση επί των τριών κεφαλαίων, επί των τριών ενωτήτων που είχε πραγματοποιηθεί στην προηγούμενη συνάντηση, δηλαδή και των ζητημάτων μεθοδολογίας και ασφαλώς των ζητημάτων που άπτονται της ουσίας, αλλά και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ήταν μια πολύ ωραία συνάντηση η προηγούμενη, μια πολύ επικοδομητική συζήτηση μεταξύ του Πρόεδρου Χρυστοδουλίδη και του κ. Έρχιουρμαν. Αναμένουμε σήμερα ότι θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Να πω ότι η προετοιμασία εν ώψη της εβδομάδας υψηλού επίπεδου πρέπει να εντατικοποιηθεί. Αυτός είναι ο στόχος. Δυστυχώς είχαμε το τραγικό συμβάν στην κατοικομένη Κερίνια, το οποίο κατέστησε επιτακτική την αναβολή της προηγούμενης συνάντησης για λόγους απόλυτα κατανοητούς. Ο ίδιος ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης έχει σημειώσει και χθες κατά τις δηλώσεις του ότι είναι διατεθειμένος αυτές οι συναντήσεις να εντατικοποιηθούν ακόμη περισσότερο εν ώψη του στενού χρονικού χρονοδιαγραμμάτος που έχουμε μέχρι τη μετάβασή μας στη Νέα Υόρκη. Να πω, καταλήγοντας, ότι από τις συζητήσεις που έχουν γίνει, αλλά νομίζω ότι από όποιον παρακολουθεί τα όσα λέγονται, είμαστε πολύ κοντά και στο μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, εάν υπάρξει πολιτική βούληση, ειλικρινής πολιτική βούληση και από την άλλη πλευρά. Και θα επαναλάβω για ακόμη μια φορά αυτό που ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πει, τόσο κατηδίαν όσο και δημοσία, ότι η πρόταση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η συμβιβαστική πρόταση όπως την έχει αναφέρει για τα σημεία διέλευσης, από εμάς έγινε αποδεκτή από την πρώτη στιγμή και βεβαίως και σήμερα, εάν υπάρξει ανταπόκριση, θα είναι ασφαλώς αποδεκτή από πλευράς μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτή την ανακοίνωση που τουλάχιστον θα προσδώσει ένα θετικό βηματισμό εν ώψη της Νέας Υόρκης.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λετιμπιώτη. Καλημέρα σας, εύχομαι. Γεια χαρά.
1: Yes.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας είναι ο διεθνολόγος, ο Πέτρος Ζαρούνας. Ακούσαμε πριν από λίγο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Κωνσταντίνο Λετμπιώτη, να αναφέρεται στην σημασία της άτυπης τριμερού στην Αίγυπτο, στο El Alamein, χαρακτηρίζοντας πολύ στέρεη και στέρεες τις σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αιγύπτου. Δεν επηρεάζονται, δεν διαταράσσονται από τρίτους, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Λετμπιώτης. Τι λέτε, κύριε Ζαρούνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η τριμερής ήταν προϊόν μιας δεκαετία και Αιγύπτου ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο, και μετά από την παρέλευση αυτής της δεκαετίας και εφόσον οι σχέσεις είχαν εξομαλυνθεί, και μάλιστα πέραν της εξομάλυνσης της διμερούς σχέσης Αιγύπτου-Τουρκίας, είχαμε και την τριμερή συμμαχία της Μέκκας, στην οποία έλαβε μέρος η Αίγυπτος στις προεργασίες, αλλά τελικά δεν επέλεξε να ενταχθεί ή για κάποιους λόγους δεν εντάχθηκε. Υπήρχε μια μεγάλη απορία εάν και κατά πόσον αυτές τα νέα δεδομένα ακυρώνουν, αποδυναμώνουν ή πώς επηρεάζουν αυτή την τριμερή σχέση. Φαίνεται από τα αποτελέσματα της τριμερούς του El Alamein ότι η σχέση παραμένει, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στέρεη. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που την κάνουν επιθυμητή και συμφέρουσα για τα τρία συμβεβαλλόμενα κράτη. Ναι. Όμως, λέω, μου επιτρέψτε να πω ακόμα κάτι. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η Αιγυπτιακή εξωτερική πολιτική είναι αρκετά ευελιχτή και δεν επιλέγει τους μεν εναντίον των δε και λοιπά. Ανάλογα με την περιοχή και τα θέματα, επιλέγει τους εταίρους ή συνεργάτες της. Για παράδειγμα, στη Λιβύη οι θέσεις της Αιγύπτου, της Ελλάδας και της Κύπρου συμπίπτουν, ενώ στα θέματα κάτω της Αιθιοπίας και του φράγματος στον Νείλο και όλα αυτά τα σχετικά, οι θέσεις της Αιγύπτου είναι πιο κοντά στις τουρκικές, και εκεί συνεργάζεται η Αίγυπτος περισσότερο με την Τουρκία και λιγότερο με εμάς, γιατί δεν έχουμε και μια παρουσία εκεί και ένα ρόλο να διαδραματίσουμε.
0: Ναι, οπότε, αλλά το μείζον αυτή τη στιγμή δεν είναι το τι γίνεται με τον Νείλο, αλλά κυρίως τα ζητήματα που αφορούν τη Μεσόγειο, έτσι.
1: Είναι όλα, αν προσέξεις στην αναφορά στα διάφορα κείμενα που έχουν γραφτεί ή τις δηλώσεις που έχουν γίνει, έχουν συζητηθεί και αυτά τα θέματα, διότι ακριβώς η Αίγυπτος είναι μια χώρα με περιφερειακό ρόλο και την ενδιαφέρουν όλα αυτά τα θέματα, και αν κάποιος θέλει να έχει μια καλή σχέση με την Αίγυπτο θα πρέπει τουλάχιστον να τα συζητεί, εάν υπάρξει σύγκληση να συνεργάζεται, αν δεν υπάρχει τουλάχιστον να υπάρχει μια αλφα κατανόηση πως συμπεριφέρεται η μία χώρα ή η άλλη. Για μας το κρίσιμο νομίζω ήταν να μάθουμε και λεπτομέρειες για την συμμαχία της Μέκκας. Δεν είναι τυχαία η επίσκεψη αύριο του Πρόεδρου του Ισραήλ, που έρχεται ακριβώς για να λάβει απευθείας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας γνώση των σκέψεων και των προβληματισμών και των προθέσεων της Αιγύπτου, όπως αυτές
0: σχετίζονται
1: από τον κύριο Σίση στον Κύπριο Πρόεδρο.
0: Σχετίζεται άμεσα, λέτε, αυτή η επίσκεψη με το τι ακριβώς με αυτή την τριμερή που έγινε στην Αίγυπτο?
1: Πρωτίστως είναι αυτό το timing που λέμε, η χρονική συγκυρία είναι τέτοια που από μόνη της φωνάζει ότι αυτό θα είναι το κύριο αντικείμενο της συνάντησης των δύο προέδρων.
0: Ναι. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα αφενός μεν από τη μία η Αίγυπτος να αποκαθιστά τις σχέσεις με την Τουρκία, βλέπουμε το Ισραήλ να ανεβάζει το επίπεδο συνεργασίας με την Ελλάδα, με την Κύπρο είναι δεδομένο, θεωρώ. Λοιπόν, και αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι, κύριε Ζαρούνα, για το μέλλον?
1: Είναι και το παρόν και το μέλλον, αγαπητέ Κώστα. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο όπου διαμορφώνεται μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη διατυπώσει είτε επίσημα είτε ανεπίσημα μέσω διαρροών, τις οποίες διέβαζα χτες, ότι προτίθενται να μειώσουν το στρατιωτικό τους αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό σημαίνει ένα στρατηγικό κενό και κάποιοι τρέχουν να καλύψουν αυτό το κενό. Δηλαδή η συμμαχία της Μέκας δεν είναι μια τυχαία εξέλιξη, έρχεται να διεκδικήσει ένα στρατηγικό ρόλο στα θέματα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Και ακριβώς αυτά δημιουργούν ανησυχίες σε ένα άλλο σημαντικό παίχτη, το Ισραήλ, το οποίος αρχίζει να προβληματίζεται και να συζητεί, είναι αντικείμενο και του δημόσιου διάλογου και του προεκλογικού διάλογου στο Ισραήλ, θα έχουν εκλογές στις 27 Οκτωβρίου, το τι πρέπει να κάνει το Ισραήλ για να εξισορροπήσει αυτές τις κινήσεις. Και με δεδομένο ότι όπως πάνε τα πράγματα η Τουρκία δεν πάβει να είναι φίλος του Ισραήλ, είναι τουλάχιστον ανταγωνιστής και κατά κάποιες πολιτικές γραμμές του Ισραήλ ακόμα και αντίπαλος ή εχθρός. Αλλά αυτά τα νέα δεδομένα για τους Ισραηλινούς είναι σημαντικά και ακριβώς και η εμβάθυνση των σχέσεων με την Κύπρο και την Ελλάδα, ειδικότερα στα θέματα της ασφάλειας, έχει να κάνει ακριβώς με αυτή τη νέα προσέγγιση του Ισραήλ που πάβει να κρατά τις ισορροπίες και θέλει να εμβαθύνει ακριβώς για να εξισορροπήσει την τουρκική επιρροή στην ευρύτερη περιοχή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αν έχετε χρόνο, επειδή ξέρω είσαστε δεσμευμένος.
1: Δεν υπάρχει χρόνο.
0: Δεν υπάρχει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια. Καλημέρα. Γεια.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα πάμε Πέγια για την συνέχεια. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Ακάμα, ο Μαρίνος Λάμπρου. Λέμε η Πέγια γιατί είναι η έδρα του Δήμου, γι' αυτό λέμε. Ο Δήμος είναι Δήμος Ακάμα πλέον και σιγά σιγά έχουμε αρχίσει να τον συνηθίζουμε. Και μιας και είπα για τον Ακάμα, φαντάζομαι ότι θα διαβάζετε και τις εξελίξεις σε σχέση με τον Ακάμα και την προκήρυξη του διαγωνισμού για τις πύλες εισόδου στο Εθνικό Δασικό Πάρκο. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Νάνο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Δεν ξέρω, είναι καλό αυτό το ότι μειώνουν τις πύλες εισόδου και το αποτύπωμα, έχουμε τροποποίηση των σχεδιασμών, των αρχικών σχεδιασμών. Σας βρίσκει σύμφωνος αυτή η αλλαγή?
1: Κοιτάξτε, σύμφωνος δεν μα βρίσκει, αλλά δεν μπορούμε συνέχεια, όχι και οποιοςδήποτε. Πρέπει να ξεκινήσει αυτόν το έργο, αυτή είναι η δέσμευση του τμήματος δασών, να ξεκινήσουν και αναλόγως να δουν πώς θα αυξήσουν είτε τις πύλες είτε τους κόμβους, αναλόγως με τις ανάγκες που υπάρχουν. Προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα και έχει για 3 χρόνια που υπάρχει αυτή η καταστροφή, να πούμε, αυτή
0: ναι,
1: η κατάσταση.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχει, αλλά αυτό το οποίο έχει...
1: Δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό σχέδιο του Εθνικού.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Δεν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με αυτόν. Χρειάζεται η πολιτική απόφαση να πάρθει να το κάνουν. Τώρα, με όλες τις δυσκολίες, το τμήμα Ντασόν ξεκινάει. Όσον το αφήνουν και αυτό να κάνει, όση δουλειά μπορέσει να κάνει, να ξεκινήσει τουλάχιστον, και βλέπουμε και αναλόγως θα προσθέσουν τι χρειάζεται.
0: Άρα υπό την ανοχή σας κατά κάποιον τρόπο, αν όχι τη συμφωνία σας, έτσι?
1: Κοιτάξτε, με τον Αλέμενο όχι, δεν θα ξεκινήσει ποτέ. Ναι. Πάντα διαφωνούσαμε, ήταν ένας συμβιβασμός, το συζητούσαμε από το 16 μέχρι το 22 που ξεκίνησε, σταμάτησε, έχει 3 χρόνια που είναι σταματημένο τώρα. Με το να πούμε όχι, μην το κάνετε, είναι χειρότερα.
0: Μάλιστα. Άρα, λοιπόν...
1: Σίγουρα δεν υπάρχει, ήταν συμβιβασμός έτσι αλλιώς από την αρχή, αλλά τώρα και να πούμε όχι και να τον μπλοκάρουμε δεν θα είναι σωστό. Αυτός είναι ο... Δεν υπάρχει... Να μην κάνουν τίποτα είναι χειρότερα. Τουλάχιστον και θα ξεκινήσουν να μελετούν και περαιτέρω και τις άλλες φάσεις.
0: Μάλιστα, για να δούμε.
1: Εμείς θέλουμε να είμαστε επικοδομητικοί. Δεν θέλουμε να υπάρχει οποιαδήποτε άρνηση. Ας ξεκινήσουν και βλέπουμε και τι θα κάνουν.
0: Για το οδικό δίκτυο δεν υπάρχει τίποτε, ούτε φωνή ούτε ακρόαση.
1: Ελπίζομαι να το ξεκινήσουν και αυτόν ταυτόχρονα. Είπαν ότι η δέσμευση του Διευθυντή του Τμήματος Δασών είναι ταυτόχρονα να ξεκινούν και άλλοι διαγωνισμοί και για το δικό δίκτυο και σχεδιασμός για τις άλλες φάσεις.
0: Για να δούμε αν θα προχωρήσουν αυτή τη φορά.
1: Να πούμε όχι, δεν συμφωνούμε. Αυτά ήταν κάποια κομμάτια από τον αρχικό σχεδιασμό του Εθνικού Δασικού Πάρκου.
0: Ναι. Ναι,
1: που
0: ναι.
1: Τονίζω ήταν συμβιβασμός και από εμάς και τις πρώην κοινότητες του ΑΚΑΜΑ. Ας τους αφήσουμε να ξεκινήσουν και βλέπουμε. Με το να λέμε όχι δεν θα γίνει τίποτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα στα του τοπικού σχεδίου, με αφορμή και αυτή την εκδήλωση που διοργανώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην πλατεία, στην Βρύση των Πηγετισσών, με τη συμμετοχή 100 περίπου ατόμων, η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει πολλές φορές και εσάς να λέτε, να αναφέρεστε στα ζητήματα της μεμονωμένης κατοικίας και στην ανάγκη να επανέλθει αυτή η πολιτική, παρότι κρίθηκε το 2013 ότι δεν ήταν μια ορθολογιστική διαχείριση αυτή η πολιτική της μεμονωμένης κατοικίας, υπήρχε κατάχρηση κλπ. Λοιπόν, το έχετε επαναφέρει, υπάρχουν και άνθρωποι εκεί στην περιοχή σας οι οποίοι αδειμονούν να επανέλθει αυτή η πολιτική. Πού βρίσκεστε, πού βρίσκεται αυτό το θέμα?
1: Πρώτα να πω ότι συμφωνώ με αυτή την εκδήλωση που έχει γίνει. Σίγουρα πρέπει να φαίνεται και ότι ο κόσμος αντιδρά, να μην είναι μόνο η τοπική αρχή που να φωνάζει, να φωνάξει και ο κόσμος και για τη μεμονωμένη κατοικία και για περαιτέρω ζώνες, να υπάρξει πίεση. Δεν γίνεται μόνο από την τοπική αρχή να πηγαίνει μόνο ο δήμαρχος να φωνάζει, ότι υπάρχει ανάγκη. Είναι καλό που γίνονται αυτές οι.
0: Δεν πήγατε όμως, δεν παραστήκατε στην εκδήλωση αυτή.
1: Δεν μπορούσα εκείνη τη βραδιά να παραστώ, αλλά τους είχα δώσει και γραπτό στην. Και απόφαση, αλλά και τη διαχρονική θέση του Δήμου, ότι συμφωνούμε απόλυτα και γίνονταν όλες οι προσπάθειες για να παραμένει η μεμονωμένη κατοικία.
0: Ναι, για να μην καλλιεργούμε όμως και φρούδες ελπίδες και ψευδεστήσεις και αυταπάτες στους ανθρώπους, δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι υποσυζήτηση το θέμα αυτό ή δεν υπάρχει έτσι περίπτωση.
1: Εμείς είχαμε συμφωνήσει με την Πολυδομία όταν συζητούσαμε για το τοπικό σχέδιο ότι θα περιλαμβάνεται κάποιο μέρος της μεμονωμένης κατοικίας με κάποιους όρους ώστε να περιλαμβάνεται στο τοπικό σχέδιο. Φαίνεται όμως στο τέλος, υπάρχουν 13 μέλη του Πολυδομικού Συμβουλίου, φαίνεται ότι απορρίφθηκε αυτή η πρόταση. Στηριζόταν από κάποιους άλλους, όχι, δεν πέρασε αυτή η
0: πρόταση. Από ό,τι φαίνεται από την πλειοψηφία, λέτε, του Πολυδομικού Συμβουλίου.
1: Σίγουρα είναι 13 άτομα, χρειάζεται η πλειοψηφία, δεν είναι άτομα που το απορρίπτει. Είναι άτομα τα οποία διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι από κυβερνητικά τμήματα και κάποιους άλλους. Και έχουν την παραχωρείται η εξουσία από το Υπουργικό Συμβούλιο σε αυτούς. Αυτοί είναι που αποφασίζουν πώς θα γίνεται το τοπικό σχέδιο. Ήταν μέρος και εμείς το είχαμε σαν νούμερο ένα ως τοπική αρχή για τη μεμονωμένη κατοικία. Το είχαμε θέσει. Και ακόμη θα το θέσουμε και στις εστάσεις. Είναι κάτι που το οποίο θα παλέψουμε.
0: Θα το επαναφέρετε δηλαδή ότι την περίοδο...
1: Σίγουρα θα το ζητούμε, διότι κοιτάξτε, δεν μιλούμε για κάποια περιοχή η οποία βρίσκεται πάνω στα βουνά του Τρόδους και θα είναι μέσα στο δάσος. Μιλούμε σε περιοχές όπου υπάρχει και το οδικό δίκτυο, υπάρχουν και υπηρεσίες, υπάρχουν, είναι από αυτό που ζουν και πάρα πολλοί δημότες μας με τις κάποιες επαύλεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, βρίσκονται ανάμεσα σε μπανανιές τις οποίες ενοικιάζομαι και αυτήν την κατάσταση που επικρατεί τώρα με τις μπανάνες να μην υπάρχει νερό μέσω της αναβρίας τα τελευταία χρόνια για κάποιους είναι η μόνη ασχολία. Απλά τροφοδοτούμε τις μπανάνες, μπορεί να μην είναι και τόσο επικερδές. Άρα σωστά κρινωμένο ότι πρέπει να υπάρξει η συνέχιση μεμονωμένης κατοικίας και ας είναι υπό κάποιους περιορισμούς. Να μην, παραδείγματος χάρη, να μην μπορεί να την πουλήσω, παραδείγματος χάρη να διατηρούνται μια φυτεία σε εκείνη την περιοχή, ώστε να υπάρχει και ο χώρος πρασίνου, να υπάρχουν περιορισμός στο μέτρο, όλα αυτά. Κάποια από αυτά τα μέτρα τα οποία είχαμε προτείνει στην Πολοδομία, φαίνεται δυστυχώς όμως δεν είχε περάσει από το Πολοδομικό Συμβούλιο.
0: Ναι, διότι κάποιοι τώρα θεωρούν ότι είναι θύματα οι ίδιοι άνησης μεταχείρισης, διότι βλέπουν τον γείτονά τους...
1: Σίγουρα, όταν υπάρχουν τέσσερα τεμάχια και είναι χτισμένα τα τρία, ο άλλων των τεμάχιων τι θα παραμείνει ο κήπος των υπολείπων.
0: Ναι.
1: Είναι μια αδικία μεταξύ τους.
0: Ναι, αυτό σημειώνω ότι υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις και γι' αυτό
1: είναι
0: το λόγο.
1: Στην Μπέγιαν είναι πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι, ναι. Ότι κάποιοι θεωρούν ότι είναι η λύθη της υπόθεσης. Ότι γιατί έχοντας αυτή την πανανοφυτεία τους.
1: Δεν είναι θέμα ηλικιότητας. Είναι το θέμα ότι κάποιοι είχαν την οικονομική ευκαιρία να το χτίσουν, κάποιοι δεν μπόρεσαν να το χτίσουν.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω ότι δεν μπόρεσαν τότε οι ίδιοι να αξιοποιήσουν αυτή την πρόνοια και σήμερα έλπιζαν ότι θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αργότερα αυτό και ίσως και σε καλύτερη τιμή και δεν προχώρησαν τότε και όταν καταργήθηκε αυτή η πολιτική έμειναν με το χωράφι μόνο.
1: Πληθωρισμός αυξάνεται, το κόστος αυξάνεται.
0: Έμειναν με τις μπανανές και οι άλλοι έχουν τις επαύλεις. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι τις τελευταίες ημέρες είσαστε έτσι υπογράφετε συμβόλαια, βγαίνετε προσφορές, πού βρίσκονται τα διάφορα project που έχετε.
1: Υπάρχουν έργα σε όλο το Δήμο και σε εξέλιξη, προκυρήσουμε και προσφορές, ξεκινώντας από την Κισόναργα, όπου σε λίγες μέρες, πίσω σε 2-3 εβδομάδες να μας παραδώσουν τα νέα γραφεία και το πολιτιστικό κτίριο. Στην Αγκουρσόν υπάρχουν τα γραφεία του Δήμου εκεί που γίνονται εργασίες, εξωτικές εργασίες και αυτήν την περίοδο κάνουν και ασφαλτοστρώσεις, είναι στο διαμέρισμα της Αγκουρσού. Εδώ στην Μπέγιαν αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει και το φωτοβολταϊκά, το οποίο υπάρχουν στο χώρο στάθμευσης του Δημοτικού Σταδίου. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο είχαμε πάρει μέσω του Ιντερεκ και το οποίο θα καλύπτει ένα μέρος από τον λογαριασμό της ηλεκτρικής, το οποίο έχει ξεκινήσει. Υπάρχουν κάποιες πεζοδρομοποιήσεις στην Πέγια. Έχουμε προκηρύξει για ανακαίνιση τα κτίρια, τα γραφεία στο διαμέρισμα του Κάθικα. Υπάρχει τώρα, ετοιμάζομαστε να προκηρύξουμε για τρίτη φορά την ανάπλαση επέκταση στην πλατεία της Ίνιας. Την είχαμε προκηρύξει ακόμα 2 φορές και υπάρχουν και άλλοι σχεδιασμοί που έρχονται κάπου εδώ.
0: Μάλιστα. Για τον παραλιακό πεζόδρομο, σε ποια φάση βρίσκεστε τώρα?
1: Ελέγχουν τα τελευταία έγγραφα και έχουμε στείλει από όλους τους μελετητές στην Πολοδομία για να προκηρύξουμε και αυτόν το έργο. Γι' αυτό λέω, είναι κάποια έργα τα οποία έρχονται μπορεί σε ένα μήνα, 15 μέρες, εξαρτάται από την Πολοδομία να το προκηρύξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε πάρα πολύ κοντά και κάποια άλλα έργα που έρχονται και άλλα που σχεδιάζονται.
0: Μάλιστα. Μου έλεγε ένας ακροατής μας ότι αυτό το διάστημα θυμίζει η παραλία στον κόλπο των Κοραλίων, θυμίζει καλοκαίρι, Ιούλιο. Έχετε τόσο κόσμο?
1: Υπάρχει κόσμο σε αυτήν την περίοδο. Πάντα ο μήνας Σεπτέμβριος, Οκτώβριος είναι από τους καλύτερους μήνες, όχι μόνο για την παραλία αλλά και για τα εστιατόρια της περιοχής μας και στα ξενοδοχεία. Πάντα οι μήνες Σεπτέμβριος, Οκτώβριος μπορούμε να πούμε ότι φεύγουν νεαροί και έρχονται οι πιο μεγάλοι σε ηλικία που κάνουν το διακοπές τους.
0: Που έχουν και περισσότερα χρήματα, οι συνταξιούχοι κλπ. Έτσι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Νάρο. Οι νεαροί έρχονται, διασκεδάζουν τον μήνα Αύγουστο-Ιούλιο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όχι μόνο συνταξιούχοι, αλλά και άλλοι που θέλουν πιο ησυχία.
0: Ναι, και έχουν και εξοδεύουν περισσότερα και αναζητούν και, αναζητούν και πιο υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, και αυτό είναι καλό. Λοιπόν, με το έργο εκεί για τον Ύφαλο που προχωράει,
1: έχουμε προκηρύξει την προσφορά, να αναμένουμε σε λίγες εβδομάδες τελειώνουν οι προσφορές, να γίνει αξιολόγηση και θα ξεκινήσουμε.
0: Μάλιστα. Είσαστε έτοιμοι δηλαδή να το προχωρήσετε το έργο. Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστώ. Είναι το μοναδικό και το πρώτο έργο που γίνεται κάτι τέτοιο στην Κύπρο, και αναλόγως του αποτελέσματος είναι κάτι που θα αξιολογηθεί, θα χρησιμοποιηθεί και σε άλλους χώρους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημάρχε. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι. Γεια χαρά.
2: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
2: Στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Για την συνέχεια είναι μαζί μας ο μετεωρολογικός λειτουργός, ο Ανδρέας Χρυσάνθου. Μας έλεγε την περασμένη εβδομάδα ότι αυτή η εβδομάδα θα σημαδεύονταν από υψηλές θερμοκρασίες, θα αγγίζαμε τα σαραντάρια με υψηλά ποσοστά υγρασίας και ότι αυτό θα ήταν το σκηνικό για όλη σχεδόν την εβδομάδα. Το ζούμε, το βιώνουμε αυτό, αρκετή υγρασία, ζέστη, ο δείκτης δυσφορίας υψηλός, δεν έχουμε φτάσει στα σαραντάρια, δεν χρειάστηκε να βγουν κίτρινες προειδοποιήσεις, δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, το Σαββατοκύριακο ή τι έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Καλή σας ημέρα κύριε Χρυσάνθου.
3: Καλημέρα σε όλους.
2: Λοιπόν, οι προβλέψεις είναι, παρότι υπάρχουν πλέον και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διάφορες ιστοσελίδες και λοιπά και μπορεί που κάνουν προβλέψεις και για τους επόμενους μήνες και τον επόμενο χρόνο και λοιπά, η ασφαλής πρόβλεψη είναι αυτή που κάνει η Μετεωρολογική Υπηρεσία βεβαίως. Λοιπόν, για πείτε μας τι βλέπετε τις επόμενες ημέρες καταρχήν.
3: Δεν βλέπουμε κάτι το διαφορετικό, Κώστα. Καμία διαφοροποίηση στην εικόνα της πρόγνωσης. Ένα κυρίως εύθυο καιρό θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες. Θερμοκρασίες θα κυλήσουν ως έχουν. Εδώ θα έλεγα ότι ενδεχομένως οι υγρασίες, κυρίως από την επόμενη εβδομάδα, θα πάνε και πάνε. Θα υπάρχει και μια άνοδος όσον αφορά τα ποσοστά της υγρασίας. Θερμοκρασιακά δεν υπάρχει κάτι το οποίο αλλάζει. Μικρές αυξομοιώσεις θα έχουμε γενικά στο νησί, όμως κατά μέσο όρο θα είμαστε σε αυτές τις θερμοκρασίες. Η Πάφος, όπως πάντα το τονίζουμε, κάπως χαμηλότερα σε σχέση με τις υπόλοιπες επαρχίες. Η Λευκοσία αγγίζει τους 37 βαθμούς, 38 θα αγγίξει και τις επόμενες ημέρες.
2: Αυτές είναι φυσιολογικές όμως.
3: Είναι κοντά λίγο πάνω από τις μέσα τιμές. Οι φυσιολογικές είναι κοντά στους 36 βαθμούς, κοντά σε αυτές τις θερμοκρασίες.
2: Άρα το πρώτο 15ήμερο ουσιαστικά του Σεπτέμβρη κινήθηκε με αυτόν τον, μια σταθερότητα θα λέγαμε. Χωρίς εξάρσεις που είχαμε τον Αύγουστο και τους προηγούμενους μήνες.
3: Ακριβώς. Και δεν αναμένεται κάτι το σημαντικό στην πρόγνωση, δηλαδή παραμένει ένας κυρίως εύθυρος καιρός. Οι θερμοκρασίες τους έχουν, η επαρχία μας θα παίρνει πάνω θερμοκρασίες γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου, σε 32 τα υπόλοιπα παράλια, 37 εκεί, μέσο όρο, 38 είναι το εσωτερικό. Τα ορεινά μας κοντά στους 26-28 βαθμούς. Η υγρασία αυξημένη το πρωί και αργά το βράδυ, αργά το απόγευμα, μόλις αρχίζει το βράδυ.
2: Πάντως, μιλώντας χθες με τον εκπρόσωπο τύπου του Τμήματος Δασών, το αναγνωρίζουν ότι αυτές οι υγρασίες φέτος και οι βροχοπτώσεις που είχαμε απέτρεψαν και λειτουργήσαν έτσι πολύ υποβοηθητικά.

0: και για τις δυνάμεις πυρός.
1: Η υγρασία του εδάφους κρατήθηκε πιο ψηλά, που έχει γίνει πολύ μεγάλος αποτρεπτικός παράγοντας για τις πυρκαγιές. Έχουμε ένα καλοκαίρι, ας το αντιληφθούμε ότι πέρασε ένα καλοκαίρι και δεν είχαμε σημαντικές ζημιές, σημαντικά γεγονότα όσον αφορά πυρκαγιάς.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Είχαμε αρκετές πυρκαγιές, ναι, όμως όλες διαχειρίσιμες, όλες σε επίπεδο, θα έλεγα, μικρό μέχρι μέτριο, όχι τέτοια που είδαμε τις προηγούμενες χρονιές, και αυτό βοήθησε ένας πολύ καλός χειμώνας. Βλέπουμε πως ένας χειμώνας καλός μπορεί να βοηθήσει ένα καλοκαίρι. Οι θερμοκρασίες κρατήθηκαν και αρκετά χαμηλά σε σχέση με την Δυτική Ευρώπη, η οποία βίωνε αυτό το έντονο καλοκαίρι, ίσως το θερμότερο της ιστορίας τους στη Δυτική Ευρώπη θα είχαν, ιδιαίτερα η Γαλλία, με θερμοκρασίες σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού 3-3,5 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο. Άρα εμείς κρατηθήκαμε σε ένα ήπιο δροσερό καλοκαίρι, είχαμε τις ζεστές μας ημέρες, έχουμε τις υγρασίες. Να υπενθυμίσουμε, Κώστα, και το λέμε συχνά, ότι αυτές οι υγρασίες πολλές φορές, ιδιαίτερα όταν ήταν και πιο έντονες, είναι αυτές που φέρνουν και τις καταιγίδες στα ορεινά μας και στο εσωτερικό. Άρα όλα είναι μια μαθηματική εξίσωση που έχει ένα ωραίο αποτέλεσμα για μας φέτος, ότι το έδαφος κρατήθηκε υγρό, είχαν αποτραπεί οι πυρκαγιές και ενδεχομένως, και το έχουμε πει και στην προηγούμενη φορά, Κώστα, ότι αυτή η σημασία της χρονιάς θα φανεί στην επόμενη, όταν όποιες βροχές, πολλές ή λίγες έρθουν, που θα είναι πολύ πιο εύκολο πλέον να κυλήσει το νερό στα φράγματα της βροχής, αφού το έδαφος είναι με αυξημένη υγρασία.
0: Ναι, ήδη υγρό. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτές οι υγρασίες αυτών των ημερών θα προκαλέσουν αυτή την αστάθεια που είχαμε το προηγούμενο διάστημα με κάποιες βροχές στα ορεινά, στο εσωτερικό, στις...
1: Όχι,
0: έτσι. Δεν είναι τέτοιο.
1: Μαζί με την αστάθεια. Η αστάθεια τι είναι, Κώστα, είναι όταν υπάρχει και χαμηλή πίεση, όταν υπάρχει κάτι δυναμικό στην ατμόσφαιρα, μια χαμηλή πίεση η οποία θα υποβοηθήσει τις αέριες μάζες να ανέβουν. Και αν αυτές οι αέριες μάζες είναι και υγρές, εδώ και είναι και ο παράγοντας της υγρασίας, τότε θα μας δώσουν και τις καταιγίδες. Ενώ έχουμε την υγρασία που δεν είναι τόσο αυξημένη όσο άλλες ημέρες, επενθυμίζουμε ότι είχαμε και πιο δύσκολες μέρες, δεν υπάρχει αυτός ο μηχανισμός ανύψωσης, δεν υπάρχει αυτή η χαμηλή πίεση που θα μας έρθει και θα μας δώσει αυτό το μηχανισμό. Προς το παρόν, παραμένουμε ένα κυρίως έθριο καιρό. Σε βάθος πρόγνωσης δεν διαφέρεται κάτι το διαφορετικό, ούτε κάποια σχετική αστάθεια. Φυσικά όλα είναι ευμετάβλητα.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως παραμένουμε σε ένα κυρίως έθριο καιρό.
0: Και για την επόμενη εβδομάδα περίπου τα ίδια, ίδια συνθήκες.
1: Τα ίδια, δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Αν υπάρχει, θα το δούμε. Προς το παρόν δεν διαφαίνεται και την επόμενη εβδομάδα να υπάρχει κάτι διαφορετικό στην πρόγνωση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρυσάνθου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, εύχομαι. Γεια χαρά σας.
2: Η αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια. Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7. Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Back to school! Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
0: Να ρίξουμε μια ματιά και στο αστυνομικό δελτίο. Συναγερμός έχει σημάνει στην Πάφο για την εξαφάνιση ενός 24χρονου. Υπάρχει έκκληση της αστυνομίας στο κοινό για πληροφορίες προς συντοπισμό του. Καταγγέλθηκε χθες ότι ο Lars Anton Karlström, 24 ετών από τη Σουηδία, απουσιάζει από το χώρο διαμονής του στην Πάφο από τις 4 Σεπτεμβρίου. Ο 24χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1 μέτρου και 80 εκατοστών περίπου, με ξανθά κοντά μαλλιά. Παρακαλείται οποιοδήποτε γνωρίζει που μπορεί να βοηθήσει τον εντοπισμό να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου στο τηλέφωνο 26 80 60 21, ή με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό ή με τη γραμμή του πολίτη στον αριθμό 1460. Σε μια άλλη είδηση, έβαλαν φωτιά σε αποθήκη οικείας στην Αγία Νάπα, βγήκαν έγκαιρα οι ένικοι. Συναγερμός για φωτιά σε σπίτι στην Αγία Νάπα σήμανε το πρωί. Γύρω στις 6 και 17 πρώτα λεπτά λήφθηκε κλίση για πυρκαγιά σε ισόγεια κατοικία στην Αγία Νάπα. Ανταποκρίθηκε ο πυροσβεστικός σταθμός αμοχός του με 2 πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μισή ώρα αργότερα περίπου στις 7 και 10. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ισόγειο λιώμενη αποθήκη, η οποία εφάπτονταν της κατοικίας. Το περιεχόμενο της αποθήκης υπέστη εκτεταμένες ζημιές από την πυρκαγιά και την θερμότητα. Επηρεάστηκαν επίσης η βαφή της κατοικίας, συμπιεστής κλιματιστικού, καθώς και μέρος του οχήματος του οδιοκτήτη, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στον δρόμο μπροστά από την οικία. Οι ένικοι της κατοικίας, μόλις αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά, εξήλθαν έγκαιρα και με ασφάλεια χωρίς να κινδυνεύσουν. Μετά από διερεύνηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την αστυνομία, διοπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κακόβουλα, αποδίδεται σε εμπρισμό. Στην Πάφο χθες το βράδυ είχαμε έφοδο της αστυνομίας σε νυχτερινό κέντρο. Ξύλωσαν μεγάφωνα, βρήκαν πυροτεχνήματα και παράνομα καπνικά. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης σε συντονισμένη επιχείρηση ερεύνησαν δυνάμει δικαστικού εντάλματος νυχτερινό κέντρο στην οδό Αγίου Αντωνίου, το οποίο μετέδιδε ηχογραφημένη μουσική χωρίς άδεια. Εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν 7 μεγάφωνα, ένας πύργος ηλεκτρονικού υπολογιστή, ένας υπολογιστής μίξερ ήχου και κονσόλα ήχου. Περαιτέρω εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν 5 πυροτεχνήματα, 7 φιαλίδια υποξιδίου του αζότου και 4 συσκευασίες των 100 μπαλονιών. Στο συγκεκριμένο υποστατικό πολλούνταν και καπνικά προϊόντα χωρίς άδεια. Η υπόθεση εξετάζεται από τον αστυνομικό σταθμό Πάφου. Και σε ό,τι αφορά τις χθεσινές επιχειρήσεις της αστυνομίας, είχαμε σύλληψη 14 προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως ληστεία, κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και για εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 557 οχήματα και ελέγχθηκαν 704 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 37 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 338 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 6 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 7 οχήματα. Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχέας, οι 115 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Έγιναν 8 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης. Για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης έγιναν 211 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επίρρεια ναρκωτικών έγινε ένας έλεγχος οδηγού με αρνητικό αποτέλεσμα. Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση με σκοπό την προστασία των πολιτών και την διασφάλιση της δημόσιας τάξης.
4: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
5: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
4: Διαδρομές. Δευτέρα με...

0: Στην αθλητική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, είχαμε χθες βράδυ τα παιχνίδια του Champions League για τη Link Face του Champions League. Σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα της πρεμιέρας του Link Face του Champions League. Έχει επίσης μεγάλα μάτς μεταξύ Μπαρτσελόνας Παρί, Λίβερπουλ Αθλέτικο Μαδρίτης, Άρσεναλ και Νάπολη. Μπαίνουν στη μάχη για ένα θετικό ξεκίνημα. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 7:45 με την Μπαρτσελόνα να υποδέχεται τη Φέγερνορτ και την Στουτκάρδη να φιλοξενεί την Βίκινγκ. Οι Καταλανοί θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί μπροστά στο κοινό τους, έχοντας ένα από τα μεγάλα πρόσωπα της βραδιάς, τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος χρειάζεται μόλις 2 γκολ για να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Κίλιαν Εμπαπέ για τα περισσότερα τέρματα στο Champions League από παίκτη ηλικίας 20 ετών ή μικρότερης. Στο άλλο παιχνίδι, στις 7:45, η Στουτκάρδη θέλει επιτέλους να πανηγυρίσει νίκη στην πρεμιέρα της σεζόν στο Champions League, ενώ η Viking συμμετέχει μόλις για δεύτερη φορά σε φάση ομίλων η Link Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης και πρώτη στο Champions League. Στις 10 όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Paris Slovan Bratislava. Οι κάτοχοι του Champions League ξεκινούν την προσπάθειά τους με στόχο να γράψουν ιστορία και να γίνουν μόλις η δεύτερη ομάδα στην εποχή του Champions League που θα κατακτήσει 3 συνεχόμενους τίτλους μετά τη Real Madrid. Την ίδια ώρα στο Anfield η Liverpool υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτη, σε ένα ζευγάρι που γνωρίζει πολύ καλά το ένα το άλλο. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και στην πρεμιέρα της περσινής Link Face με τους κόκκινους να επικρατούν 3-2. Στην Πορτογαλία, η Sporting Λισαβόνας των Ελλήνων κοντράρεται για πρώτη φορά στην ιστορία της με τη Γαλατά Σαράι σε ένα παιχνίδι που αναμένεται ιδιαίτερα δυνατό. Οι Πορτογάλοι έφτασαν πέρσι μέχρι τα προημιτελικά του Champions League, ισοφαρίζοντας την καλύτερη ευρωπαϊκή τους επίδοση, ενώ η τουρκική ομάδα επιστρέφει έχοντας ως στόχο να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία μετά την παρουσία της στους 16 την περασμένη σεζόν. Τέλος, το μεγάλο παιχνίδι Νάπολι Άρσεναλ, σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζευγάρια της βραδιάς. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 4 φορές στο παρελθόν, με τους κανονέρδες να μετρούν 3 νίκες. Η Άρσεναλ μπαίνει στην διοργάνωση ως πρωταθλήτρια Αγγλίας και φιναλίστ της περσινής Champions League, ενώ η Νάπολι θα αγωνιστεί χωρίς τον Σκοτ Μακντόμινε, ο οποίος υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση και θα αποσιάσει από την αναμέτρηση. Χθες είχαμε και πάλι σημαντικά παιχνίδια. Τα αποτελέσματα είναι Μπριζ Άστον Βίλαν 2-3. ΛΑΣΚ ΑΕΚ Αθηνών 1-0. Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ 2-1. Ντόρτμουντ Βίγια Ρεάλ 3-2. Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2 και Λίλ Μπέτις 2-3. Είπαμε ότι σήμερα τα παιχνίδια που θα γίνουν στις 7:45 είναι το Μπαρτσελόνα Φέγενορτ και το Στουτκάρδι Βίκινγκ. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, της Παρί με τη Σλόβαν, της Λίβερπουλ με την Ατλέτικο και της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς και το με την Γαλατά Σαράι και της Νάπολη με την Άρσεναλ, αυτά τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι στις 10. Αύριο Πέμπτη έχουμε επίσης παιχνίδια. Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντόνετσκ στις 7:45. Φενέρμπαχτσε Ρώμα στις επίσης στις 7:45. Στις 10 έχουμε τα παιχνίδια Μπάγερ Μπόντο Γκλιμπτ στις 10, όπως είπαμε. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπάχ επίσης στις 10. Σλάβια Πράγας Λανς στις 10. Και Κόμο Λειψία επίσης στις 10. Αυτά είναι τα προγραμματισμένα παιχνίδια. Και με αυτά ολοκληρώσαμε αυτή τη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για χαρά σας, για την ενημέρωσή σας. Εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Είσαστε έτοιμοι?
1: Ο yes.
2: Ω ναι.
0: Είσαστε έτοιμοι?
2: Μάλιστα, ναι. Καπετάνιε. Δεν σας ακούω.
0: Μέλανη Μιλένοβα.
1: Στάθης Μπόγδανος.
2: Βασίλης Ινκόγνητος.
0: Και τόλισα και...
1: Εμένα με ξεχάσατε.
0: Θέλαμε να το κάνουμε δραματικό, σε βάλουμε τελευταίο.
2: Ο ένας και μοναδικός. Ο καλύτερος.
0: Ο καταπληκτικός. Ο μοναδικός.
2: Ο Τόλης.
0: Αγγελακόπουλος. Πόσο εκνευριστικό είναι αυτό που το κάνουν στην μπάλα στις βραζιλιάνικες ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γκολ και το κατά 9 λεπτά. Μέχρι να μπει το επόμενο.
2: Αυτοί είμαστε και θα είμαστε μαζί σας και το υπόλοιπο δίωρο.
0: Το υπόλοιπο δίωρο. Έχουν περάσει 4 δευτερόλεπτα για το υπόλοιπο δίωρο.
1: Ξεκινάμε δυναμικά την εκπομπή μας. Πάμε να κάνουμε μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε με πάρα πολλά θέματα και σήμερα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, χρόνια πολλά κόσμε, με υγεία, αγάπη και χαρά. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωάκιμ Κιαράν. Ωραίο και Κιάραν.
1: Ωραίο το Κιάρα.
0: Κιάρα, μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Και το Κιαράν, μου αρέσει και το Κιαράν. Μου κάνει έτσι...
2: Δεν ακούγεται και ονόματα,
1: δεν ακούγεται πολύ ελληνικό.
0: Ναι,
2: ναι, ναι.
3: Αλλά
0: ας πούμε και το Ζακλίν εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω σας το έχω πει.
2: Παιδί μου, αυτό το πράγμα, δηλαδή κάθε φορά.
0: Ας πούμε, Ζακλίν και Ζακλόν είναι σαν Κιάρα και Κιαράν.
2: Ναι, Ζακλό Βαν Ντάμ, ναι, εντάξει, μπράβο.
0: Πολύ καλό.
2: Στο τούμπανο, τρέλα.
3: Σαν Μελένη και Μιλένο.
2: Ναι, ναι, ναι.

0: Επιστρέψαμε και σε κύριε εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και επειδή έχω πολλές γεννήσεις σήμερα θα σου πάρω λίγο το χρόνο Μέλανη που θα έλεγες τα social, γιατί θέλω να πω ότι σαν σήμερα γεννηθεί Μανώλης Γλέζος, έτσι μεγάλη προσωπικότητα μαζί με τον Απόστολο Σάντα που έχουν κατεβάσει τη γερμανική σημαία, Ροζίτα Σόκου. Την ξέρεις, τη θυμάσαι Στάθη, τη Ροζίτα Σόκου?
1: Ποια είναι η Ροζίτα?
0: Όχι. Η Ροζίτα Σόκου ήταν δημοσιογράφος, συγγραφέας, ήταν πολλά. Και ήταν ένα από τα μέλη κριτικής επιτροπής στο... Αχ, πώς το λένε που πήγαιναν τραγουδιστές? Να η ευκαιρία. Πόσοι τραγουδιστές που ακούγαμε για χρόνια και κάναμε μεγάλη επιτυχία είχαν περάσει αυτή την εκπομπή. Επίσης, 1960, Hugh Grant.
1: Hugh Grant,
0: yeah, Hugh Grant. Κάτσε παίξε με το Στάθη εσύ, Μπεμπέκο. 1966, Adam Sandler και δεν λέω τίποτα άλλο. Αυτά, πήγε βάλει μουσική, Βασίλη.
1: Πες,
0: δεν έχω τίποτα άλλο, μουσική.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε.
1: Την περιμένουμε πάρα πολύ.
2: Ναι, με Ελανή μιλάμε το πρωί, αυτό σκέφτομαι.
0: Είμαι σίγουρη. Θα σας πω που θα μας...
1: Και λέω η Μέλλανη θα πει τα
0: σώσια. Θα τα πω.
1: Ξέρουμε αυτό, αυτό το άγχος έχουμε.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram. Να μας στείλετε την αγάπη σας, τα μηνύματά σας.
1: Με αγάπη, απαραβία, Μέλλανη μιλένε μου.
0: Και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί. Παρεούλα.

0: Πουλήθρης, κυρίες και κύριοι, και πάλι κοντά σας. Και θέλω να πω κάτι για το οποίο εντάξει, πιο πολύ γνώστης είναι ο Στάθης για το γεγονός ότι το έχει ζήσει πιο πολύ στο παρελθόν αυτό.
1: Με τρομάζεις.
0: Γιατί βρήκα ένα άρθρο στο οποίο λέει ότι όσα μπορούσες να αγοράσεις με 1000 δραχμές πριν από χρόνια.
2: Τι αγόραζα εγώ με 1000 δραχμές.
0: Λοιπόν,
2: για όλους τους φίλους μας εκεί έξω που θυμούνται καταρχήν τι ήταν οι δραχμές.
0: Να πούμε καταρχήν ότι το χιλιάρικο είναι περίπου 2,93 ευρώ.
2: Έχει πες. Τρία.
0: Όχι, τόσο ήταν. Τότε. Αυτή ήταν η αναλογία.
2: 3 ευρώ περίπου. Υπολογίστε ότι
0: περίπου 3 ευρώ, τέλος
1: πάντων.
0: Μπορούσες όχι μόνο να πιεις καφέ με 1000 δραχμές.
2: Έπινες καφέ, αλλά έτρωγες σουβλάκι και έπαιρνες και τσιγάρα. Άμα σκεφτείς τώρα τα τσιγάρα έχουν 4 ευρώ.
0: Ναι.
2: Ένα πακέτο τσιγάρα κάνει 4 ευρώ. Ενώ τότε έπαιρνες τσιγάρα.
0: Καφέ.
2: Καφέ, σουβλάκι.
1: Εγώ ξέρετε τι θυμάμαι από τη δραχμή.
0: Τι.
1: Τα κέρματα που ήταν νομίζω 100 δραχμές που έβαζα σε αυτά τα τρενάκια που είχαν παντού στα στα περίπτερα.
2: Το καταλαβαίνεις ότι η Μέλανη επί δραχμών έμπαινε σε τρενάκια και εμείς είχαμε ένσημα.
1: Ναι. Ήμουν μπουμπούκι.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και μια και είπαμε τώρα για ηλικίες, για δραχμές και άκαιου.
1: Ναι.
0: Θα πω μια πρόταση και να δούμε ποιος θα προλάβει να την τελειώσει.
1: Okay.
0: Τραγουδάκι στην ουσία.
2: Ναι.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Ναι.
0: Μια φορά και έναν καιρό πήγε γάτα στο χορό
1: και δεν χόρεψε καλά
2: και κουνούσαν την ουρά
1: και της κόψαν την ουρά.
0: Τι κουνούσε
2: τώρα? Και της κόψαν την ουρά.
0: Ένας πόντος για τον Ντολέκη Λακόπουλο.
1: Ευχαριστώ, Στάθη.
2: Α, παίζουμε παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Α, ωραία, πάμε, πάμε.
0: Αυτό είχα, ένα είχα.
2: Έλα, αλλά δύο τουλάχιστον.
0: Μπορώ να σκεφτώ τώρα δύο.
2: Ωραία, πάμε σε ένα break.
0: Έχω ένα γρήγορο.
1: Έλα.
0: Όταν ένας αγώνας πηγαίνει σοπαλία, το επόμενο σετ λέμε ότι πήγε ο αγώνας σε
1: tie break.
2: Έλα να σου πω κάτι.
0: Tie time.
2: Time.
0: Μπράβο, Μέλα.
1: Time break.
0: Είναι δυνατόν να είναι time break?
2: Ναι.
0: Όχι, Μέλα, είναι tie break.
1: Ισοπαλία. Ισοπαλία, tie. Έλα,
2: πάμε σε ένα
1: break.
0: Time break.

Δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Έχω μια τέλεια ερώτηση για...
1: Εσύ γιατί συνέχεια έχεις ερωτήσεις?
0: Γιατί μου ήρθανε. Είναι σαν τα μωρά που μαθαίνουν τον κόσμο. Μαμά, τι είναι αυτό? Σας έχω μια ερώτηση. Ποιος θεός του Ολύμπου θα θέλατε να είστε?
2: Και γιατί?
0: Και γιατί? Μέλανη, αφού πάρεις την τεράστια βαθιά αναπνοή από τη ρουθούνα σου, πες
1: μας. Εγώ θα ήθελα να ήμουν θεός Διόνυσος.
3: Εντάξει, ναι. Όχι,
0: δεν είναι πολύ καλό.
3: Καλά.
1: Κλασιά, πάρτι, έτσι.
0: Μέλανη, πρέπει να διαλέξεις.
3: Έρασε μαθημένη η θεά Δήμητρα και η θεά η Κύρα. Άμα είναι Διόνυσος.
0: Άμα μας πάρει το Διόνυσο η Μέλανη, καήκαμε.
1: Εγώ είπα.
3: Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω...
1: Η Αφροδίτη θα σου τέλειωσε.
0: Νομίζω ότι είσαι ο Ερμής.
3: Πραξιτέλιος.
0: Και ο Βασίλης είναι ο έρωτας. Είναι με βρακάκι, τόξο. Φαντάσου τον λίγο γυμνό με άσπρο βρακάκι. Φτεράκια μικρά, τόσο δούλικα άσπρα που γίνεται πιο γρήγορα η κίνηση για να πετάει ο Βασίλης. Και να πετάει τόξα με βέλη από τα τζάμπου με βεντούζα μπροστά. Πλούτς, πλούτς.
3: Νομίζω θα ήμουν ο ύφεστος.
0: Ήφεστο.
2: Γιατί?
0: Για να δώσεις τη φωτιά στο Θεού.
1: Και λάβα. Λάβρα.
3: Είμαι πυρ και μανία με αυτά που λες.
0: Είσαι πυρ και λάβα.

Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή. Στοίχημα. Όμιλος Άκτο. Εταιρεία Αναψυκτικών Λουξ. Υποστηρικτές Public. Μέλος του Ομίλου Ολύμπια. Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30.

πιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μένα.

0: Αποστολή.
1: Αφού έγινες πυρκελάβαρο τη επανάσταση. Είπαμε.
2: Εγώ ότι ήθελα.
1: Καταρχήν δεν υπάρχει θεός έρωτας.
2: Υπάρχει.
1: Ήταν δωδεκάθεο. Αυτό λίγο είπα. Φίλε,
2: υπάρχουν οι μεγάλοι. Υπάρχει. Είναι το Champions League και είναι και το Europa.
1: Στο Europa είναι ο έρωτας.
2: Ναι. Πού είναι ο έρωτας? Europa είναι.
1: Αυτό λέω. Αυτό είπε.
2: Ναι, στο Europa. Όπως ο Διόνυσος. Ο Διόνυσος Europa δεν είναι.
3: Όχι, ο Διόνυσος είναι Champions
2: League. Ο Διόνυσος είναι Champions
0: League. Έτσι και μπει κάποιος τώρα και απλά ακούσει αυτή τη συζήτηση. Όχι, δεν θα καταλάβει τίποτα.
1: Ο Διόνυσος, παιδιά, είναι ο θεός που είχε πάρει την κόρη της Αφροδίτης, την Αριάδνη, και την είχε πάει στη Δονούσα
2: για διακοπές.
1: Για διακοπές. Την είχε πάει διακοπές στη Δονούσα και επειδή όλη τη μέρα πίνανε, τρώγανε και κάνανε ό,τι κάνανε λόγω του Θεού.
0: Τι κάνανε?
1: Λόγω του Θεού Διόνυσου. Έτσι βγήκε και το νησί Δονούσα.
2: Από το Διόνυσο.
1: Επειδή δονείται το νησί.
2: Και καλά από τα γλέντια.
1: Ναι, ναι, ναι, και βγήκε Δονούσα.
2: Σώπα, ρε, αλήθεια.
1: Καλά, μπορεί και όχι, αλλά νομίζω ότι.
2: Αλλά σε συμφέρει αυτή η ερμηνεία.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η ιστορία.
0: Εσύ.
1: Αλήθεια.
2: Εσύ θα μας πεις.
1: Εγώ, παιδιά, θα ήθελα να είμαι ο Άδης.
2: Ο Άδης.
1: Ο Άδης τώρα τι είναι, Champions League ή.
2: Εντάξει, δεν είναι Champions League.
1: Ο Άδης δεν είναι ο αδερφός του Δία.
2: Ναι, αλλά ο Άδης δεν είναι ούτε Champions League ούτε Europa. Είναι FIFA. Είναι FIFA. Είναι στη διοργάνωση μέσα, δηλαδή.
1: Παιδιά, ο Άδης ήταν ο αδερφός του Δία.
2: Που τον έστειλε.
1: Που τσακωθήκανε και τον έστειλε και τον έκανε θεό του κάτω κόσμου.
2: Μπράβο, ακριβώς.
1: Άρα είναι ο main θεός.
3: Όχι, δεν είναι στο 12ο, είναι στο αντίπαλο στρατόπεδο.
1: Δεν είναι ένα από του 12.
2: Δεν είναι ένα από του 12, αλλά δεν είναι ούτε από του μικρού του Europa League.
1: Οπότε.
2: Δεν είναι για κατηγορία ο θεός έρωτας με τον Άδη.
1: Οπότε δεν μπορεί να γίνει μεγάλη ληστεία των 12. Γι' αυτό έγινε τον 11.

0: γιατί... Πόσο καιρό έχω να σας ρωτήσω για δύσκολες λέξεις?
1: Πάρα πολύ καιρό και δεν μας έλειψε καθόλου.
0: Ήρθε η στιγμή.
2: Ήρθε η
3: ρήμα.
0: Τι σημαίνει η λέξη οροδό?
1: Οροδό.
2: Οροδό.
0: Ναι.
1: Το στο τέλος είναι όμικρον.
0: Όχι, ομέγα, ρήμα ομέγα. Είναι,
1: α, είναι. Α, σημαίνει.
0: Οροδό.
1: Εγώ οροδό.
0: Εγώ οροδό. Έλα, θα βοηθήσω. Γράφτε με δύο ρο. Εντάξει, τώρα βοήθησα πάρα πολύ.
1: Α, θα έπρεπε να βοηθήσω.
2: Εντάξει, τώρα είναι όλα ξεκάθαρα.
1: Έλα, γιατί το έλεγε από την αρχή.
2: Υπήρχε ο Μίκλης στο μυαλό μου και ξαφνικά έφυγε και είδα μια γαλάζια λίμνη.
3: Ισπανική δεν είναι η λέξη.
0: Ισπανική, όχι.
2: Αυτό είναι το όρο τόρο που λες. Όρο είναι το χρυσό.
1: Οροδό. Με δύο ρο.
0: Με δύο ρο.
1: Δεν μπορώ, ασχετικά. Δεν μου βοήθησε καν. Ούτε καν άρχισε να κάνει έτσι το χέρι στην ομίχλη για να φύγει το δύο ρο. Δηλαδή.

0: συγκεκριμένα.
1: Υποχωρώ από τον φόβο.
0: Και πώς θα.
2: Ωραία πρόταση έφτιαξε.
0: Περίμενε. Πώς ακριβώς θα έπρεπε να μας βοηθήσει στην ερμηνεία το γεγονός ότι υπάρχουν δύο ρόοι εκεί μέσα?
1: Θα βοηθούσε.
0: Δηλαδή,
2: ναι,
0: μας το
2: γιατί είναι ότι από το φόβο, άρα βγαίνει. Πολλάρο.
1: Άρα υποχωρείς. Άρα τι κάνεις όταν φοβάσαι? Υποχωρείς. Άρα τι κάνεις? Οροδείς.
2: Άρα εξαφανίζεται το φεγγάρι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή που θα σας πω που θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή?
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και στο Instagram. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε
1: εδώ μαζί, παρεούλα.
2: Γιατί με διακόπτετε συνέχεια?

0: Δυστυχώς. Ήρθε αυτή η δυσάρεστη μικρή στιγμή μες την ημέρα. Αλλά είμαι σίγουρη ότι ό,τι και να κάνουμε θα μας θυμάσει.
1: Μέλλον είσαι αντικίδιος ακούγεται έτσι.
2: Μέλλον λες και πεθάναμε ήταν. Να ζήσουμε να μας θυμόμαστε.
0: Αυτοί ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε. Και θα σας κρατάμε συντροφιά καθημερινά.
1: Θα τα πούμε.
2: Σήμερα με τον Τόλι Αγγελακόπουλο.
0: Έτσι, με τον Στάθη Μπόγδανο.
1: Ναι. Να πω και εγώ για σένα. Με τη Μέλλον Μιλένοβα.
0: Και ποιον?
1: Και τον ένα και μοναδικό Βασίλη Ικόγνητο.
2: Από εμάς για σας, από τις Μπουρμπουλίθρες με πολύ αγάπη
0: και πολλά φιλιά.
1: Bye!

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: Radio Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το Radio Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 95.2. Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε Κόσμος 95.2.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές όπως κάθε μέρα με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων με την ουσία του Κυπριακού αλλά και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης να βρίσκονται στο τραπέζι. Στόχος παραμένει η επίτευξη πρόοδου επί των όσων ανέφερε δημοσίως ο Γενικός Γραμματέας κατά την παρουσία του στην Κύπρο ή δυνατόν πριν από την κορύφωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ στο τέλος Σεπτεμβρίου. Αναχωρώντας για τη συνάντηση με τον κύριο Έρχουρμαν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επέμεινε στη θέση ότι μαζί με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων έχουν τη δυνατότητα να γράψουν ιστορία εάν υπάρξει πραγματική πολιτική βούληση. Είχε κληθεί να σχολιάσει η ανάρτηση του κυρίου Έρχουρμαν πως δεν είναι εύκολο οι δύο ηγέτες να γράψουν ιστορία αφού, όπως ισχυρίστηκε, οι συμμαχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας με συγκεκριμένα κράτη απομονώνουν τους Τουρκοκύπριους και επειδή η ελληνοκυπριακή πλευρά ακυρώνει εκδηλώσεις στα κατεχόμενα που οι Τουρκοκύπροι θεωρούν ως μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σχολίασε μεταξύ άλλων ότι όσο υφίσταται στα κατεχόμενα η παράνομη κατάσταση πραγμάτων θα υπάρχουν τέτοιου είδους εξελίξεις. Υπογράμμισε την ίδια στιγμή ότι στόχος του παραμένει η επανένωση του τόπου. Σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο βρίσκονται οι σχέσεις Κύπρου-Αιγύπτου με τη Λευκωσία να χαρακτηρίζει το Κάιρο σταθερό στρατηγικό άξονα της εξωτερικής της πολιτικής αλλά και βασικό εταίρο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Κάιρο επιβεβαιώνει τη βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, ειδικότερα στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας. Υπογράμμισε την ίδια στιγμή ότι η παρουσία Ουλαμού των Αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων στην παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου αποτελεί ισχυρό συμβολισμό με πολλαπλά μηνύματα σε ό,τι αφορά τον κοινό βηματισμό Λευκωσίας Καΐρου. Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν εγκαταλείπει το στόχο υλοποίησης του έργου, απορρίπτοντας εκτιμήσεις ότι η Λευκωσία κάνει δεύτερες σκέψεις. Τόνισε ωστόσο ότι οι μελέτες και τα δεδομένα που αφορούν τα οικονομικά, επενδυτικά και γεωπολιτικά δεδομένα για ένα τόσο σύνθετο έργο, το οποίο συζητείται από το 2012, πρέπει να επικαιροποιηθούν ώστε οι αποφάσεις να ληφθούν με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δεν πρόκειται να αφήσει χωρίς διερεύνηση οποιαδήποτε καταγγελία αφορά αστυνομικούς, διεμήνησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτηρής, κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης περί συνεργασίας αστυνομικών με εγκληματικά στοιχεία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρξε καταγγελία στην αρχή κατά της διαφθοράς για φερόμενη συνεργασία αστυνομικών με εγκληματίες οι οποίοι χρησιμοποιούν παράνομα το τηλεπικοινωνιακό και πληροφοριακό σύστημα της αστυνομίας για αναζήτηση δεδομένων και εγγράφων. Σημειώνεται ότι η αρχή υποχρεώθηκε να απορρίψει την καταγγελία επειδή ήταν ανώνυμη. Ο κύριος Φυτηρής είπε ότι το θέμα θα εξεταστεί υπογραμμίζοντας πως η πρακτική που ακολουθείται είναι να διερευνώνται όλες οι καταγγελίες. Τόνισε ότι το τελευταίο εξάμηνο τέθηκαν σε διαθεσιμότητα περισσότεροι από 10 αστυνομικοί που παραβίασαν τον όρκο τους. Πέδειξε μάλιστα ότι εάν οι αστυνομικοί καταδικαστούν φεύγουν από το σώμα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θα πρέπει να καθαρίσει η αστυνομία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αναφερόμενος στην αστυνόμευση αγώνων, σημείωσε ότι μελλοντικά τα σωματεία θα πρέπει να πληρώνουν για την ασφάλεια των αγώνων. Ωστόσο, επεσήμανε πως για να γίνει κάτι τέτοιο θα χρειαστεί αρκετός ο χρόνος. Επί του παρόντος, πρόσθεσε, η αστυνομία δεν μπορεί να απέχει από αγώνες που κρίνονται υψηλής επικινδυνότητας. Το πρόβλημα το οποίο έχει παρουσιαστεί με ορισμένα βιβλία στη μέση και δημοτική εκπαίδευση οφείλεται στην ασυνέπεια δύο εκ των αναδόχων να τηρήσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους, δήλωσε ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης Μάριος Στυλιανίδης. Σημείωσε ότι το πρόβλημα αφορά 15 με 20 βιβλία από τα συνολικά 650 που διδάσκονται στα σχολεία. Ο κύριος Στυλιανίδης ανέφερε ότι το Υπουργείο Παιδείας έλαβε αμέσως συγκεκριμένα μέτρα προχωρώντας σε συμφωνία με νέο ανάδοχο. Παράλληλα σημείωσε ότι σχετικά με το πρόβλημα, με το πρώτο μέρος στα βιβλία των μαθηματικών που αφορά όλες τις τάξεις πλην της Πέμπτης, το Υπουργείο Παιδείας ήρθε σε επαφή με το κυβερνητικό τυπογραφείο, το οποίο ανέλαβε να εκτυπώσει σε έχρωμα βιβλιάρια τις πρώτες ενότητες. Ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης είπε ότι συχνά σημειώνονται τέτοιες καθυστερήσεις, όμως στην έκταση που σημειώθηκαν τη φετινή χρονιά ήταν μεγάλη. Δύο νέα στεγαστικά σχέδια ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, τονίζοντας πως ενισχύουν και διευρύνουν την ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική του κράτους. Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου είπε πως το πρώτο σχέδιο αφορά τη δυνατότητα ανέγερσης ενός επιπρόσθετου ορόφου σε υφιστάμενη κατοικία για τη στέγαση μελών της οικογένειας, ενώ το δεύτερο έχει να κάνει με τη διάθεση κρατικών οικοπαίδων σε οικογένειες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Τόνισε ότι η κοινή φιλοσοφία και των δύο σχεδίων είναι η καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που ήδη διατίθενται, ώστε να μετατρέπονται σε περισσότερες και πιο προσιτές επιλογές στέγασης. Τόνισε πως η στεγαστική πολιτική αποτελεί για την κυβέρνηση μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες, γιατί αφορά άμεσα την ποιότητα ζωής, τους νέους και τις οικογένειες, το δημογραφικό και την οικονομική ασφάλεια των πολιτών, αλλά και την κοινωνική συνοχή.

0: Κορυφώνεται η αντιπαράθεση στον Περσικό κόλπο με τη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν να λαμβάνει εκ νέου επικίνδυνες διαστάσεις. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 5 ιρανικά πετρελαιοφόρα στον κόλπο του Ομάν μετά τις 2 αποτυχημένες επιθέσεις του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλιστικούς πυράβλους. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, το πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών κατάφερε να αποφύγει τις ιρανικές επιθέσεις και συνέχισε την περιπολία του σε περιφερειακά ύδατα. Αναφέρθηκε ακόμα ότι πριν από τις αμερικανικές επιθέσεις δόθηκε εντολή στα πληρώματα των ιρανικών τάνκερ να τα εγκαταλείψουν. Τα ξημερώματα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών απίφθινε σαφή προειδοποίηση προς το Ιράν πως οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να πλήττουν ιρανικά πετρελαιοφόρα ως απάντηση σε επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών πολεμικών πλοίων. Το Ιράν συνεχίζει να προσπαθεί να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία και κάθε φορά που το κάνει ή προσπαθεί να το κάνει θα χάνει δεξαμενόπλια, διεμήνησε ο Μάρκο Ρούμπιο. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα στοχοθετήσουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, καλώντας τα πληρώματά τους να τα εγκαταλείψουν αμέσως. Διεμήνησαν ότι υπό τη σκιά των εγκληματικών επιθέσεων του Αμερικανικού στρατού εναντίον πετρελαιοφόρων της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα πλήξουν τάνκερ των δύο χωρών. Λίγες ώρες αργότερα, το Ιράν εξαπέλυσε σφοδρή πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Αναγνωρίστηκαν πολλαπλή τύπη πυράβλων στον εναέριο χώρο πάνω από τα σύνορα Ιορδανίας-Συρίας, γεγονός το οποίο εντείνει την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι αναχέτησαν 18 από τους συνολικά 20 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Η αναχέτηση των πυράβλων διενεργήθηκε πάνω από την πρωτεύουσα του Αμάν και άλλες πόλεις της Ιορδανίας. Μετά την νέα ανταλλαγή πληγμάτων στη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο πήρε και πάλι την ανιούσα. Κατά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, η τιμή του πετρελαίου πλησίασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Το βρετανικό Brent τυχάνει διαπραγμάτευσης πάνω από τα 99 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κοντά στα 95 δολάρια.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Οι σχέσεις Κύπρου-Αιγύπτου βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο και πρόκειται για ένα σταθερό στρατηγικό άξονα της εξωτερικής πολιτικής αλλά και βασικό εταίρο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεντιμιώτης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Κάιρο επιβεβαιώνει τη βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, ειδικότερα στους τομείς ενέργειας και της άμυνας. Υπογράμμισε την ίδια στιγμή ότι η παρουσία ουλαμού των Αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων στην παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου αποτελεί ισχυρό συμβολισμό με πολλαπλά μηνύματα σε ό,τι αφορά το κοινό βηματισμό Λευκωσίας Καϊρού.

Αποφάσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τους ναυαγωσώστες της επαρχίας Πάφου λήφθηκαν σε νέα συνάντηση χθες του βουλευτή Πάφου του Δυσσή Χαραλάμπου Πάζαρου και του δημαρχεύοντα Άγγελου Νησιφόρου στο Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του βουλευτή του Δυσσή, κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε η κατάργηση και αντικατάσταση των τρίμηνων και τετράμηνων συμβολέων με οκτάμηνα συμβόλαια από το 2027. Αποφασίστηκε επίσης η αντικατάσταση των υφιστάμενων πύργων με σύγχρονους. Στο επίκεντρο παραμένουν η βελτίωση των όρων εργοδότησης, η επέκταση της διάρκειας των συμβολέων, η ενίσχυση των ομώνυμων ναυαγωσιστών καθώς ο εξυγχρονισμός του εξοπλισμού και των συνθηκών εργασίας.

την ανάγκη να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση η δημιουργία σύγχρονου περιφερειακού κημητηρίου στην Αχέλεια, έθεσε στον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου. Σε συνάντηση χθες, ο Δημαρχεύοντας Πάφου παρέδωσε στον Υπουργό σχετική επιστολή, ενώ συζήτησαν την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η παραχώρηση της κρατικής γης στην Αχέλεια, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και να ανοίξει ο δρόμος για την κατασκευή του περιφερειακού κημητηρίου. Όπως τονίζει ο Άγγελος Ονησηφόρου, η διαδικασία για την παραχώρηση της κρατικής γης στην Αχέλεια ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια, ενώ στο παρελθόν είχε ληφθεί απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είχαν εκπονηθεί απαραίτητες μελέτες και είχε εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια. Ωστόσο, το έργο εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα. Ο Δημαρχεύων Πάφου ζητά να ολοκληρωθεί άμεσα η παραχώρηση της γης, να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες άδειες και να προχωρήσουν η προσφοροδότηση και η κατασκευή του περιφερειακού κημητηρίου. Ένα σύγχρονο και σωστά οργανωμένο κημητήριο με τις απαραίτητες υποδομές και τον απαιτούμενο σεβασμό στους ανθρώπους και τις οικογένειές τους αποτελεί βασική υποδομή για την Πάφο και όχι πολυτέλεια, τονίζει ο κύριος Ονησηφόρου. Το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αμπελουργοί με αφορμή τη δραματική μείωση της φετινής παραγωγής σταφυλιών συζητήθηκε χθες σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Αντιπροέδρου και Βουλευτή του ΔΥΚΟ Χρήσανθου Σαββίδη, κατά τη συζήτηση έγινε παραδοχή από τις συνοβιομηχανίες ότι οι φετινές παραλαβές τον Αύγουστο σε σχέση με πέρσι είναι μειωμένες κατά 75% σχεδόν σε όλες τις ποικιλίες. Πρόκειται, όπως αναφέρει ο κ. Σαββίδης, για μια δραματική εξέλιξη η οποία επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί από τις αρχές περασμένου Μαΐου για τη δραματική μείωση της παραγωγής ως αποτέλεσμα τόσο του καύσωνα όσο και του περονόσπορου. Καλεί τον Υπουργό Γεωργίας και την κυβέρνηση να λάβουν πολιτική απόφαση για στήριξη των αμπελουργών, ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν στις επάλξεις, να συνεχίσουν την καλλιέργεια των αμπελιών και να στηρίξουν την Ήπεθρο. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής χαρακτήρισε δραματική την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αμπελοκαλλιέργεια λόγω του περονόσπορου. Οι αμπελουργοί, είπε, μετά τις πυρκαγιές και την ανομβρία καλούνται να αντιμετωπίσουν τις σοβαρές ζημιές από τον περονόσπορο. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Φακοντής χαρακτήρισε ανεπίτρεπτο παραγωγή με ζημιές ακόμη και 70% στα αμπέλια τους να κινδυνεύουν να μην λάβουν ούτε ένα σέντ αποζημίωση. Κάλεσε την κυβέρνηση να αξιολογήσει άμεσα περαιτέρω τρόπους στήριξης και να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί. Τόνισε ακόμη ότι η στήριξη της αμπελουργίας είναι πλέον ζήτημα πολιτικής βούλησης και αποτελεί ευθύνη του κράτους να σταθεί έμπραχτα αρρωγός στη διάσωση του πρωτογενούς τομέα.

0: Την παρέτησή του από τη θέση του τροχονόμου υπέβαλε πριν από λίγες μέρες ο τροχονόμος του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε εργασιακό εκφοβισμό, μπούλινγκ και διακρίσεις. Όπως ισχυρίζεται στην επιστολή παρέτησής του, εξαναγκάστηκε να λάβει αυτή την απόφαση λόγω της άνησης και δυσμενούς μεταχείρισης που έτυχε και επιφυλάσσεται για τα δικαιώματά του. Ο Δήμαρχος Πόλεως Γιώτης Πάπα Χριστοφή απορρίπτει τα όσα καταγγέλλονται. Σε δηλώσεις στο ΚΙΠΕ υποστήριξε πως ο συγκεκριμένος εργαζόμενος από τη στιγμή που εργοδοτήθηκε στο Δήμο συνέχεια δημιουργεί προβλήματα. Είπε ότι του έγιναν υποδείξεις, όμως δεν αντελήφθηκε ότι πρέπει να συμπεριφερθεί κόσμια όπως συμβαίνει με όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους. Δυστυχώς ο συγκεκριμένος υπάλληλος ήθελε να κάνει ό,τι θέλει, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Γιώτης Παπαχριστοφή υποστηρίζει ακόμα ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος προσκομίζει αναρωτικές και το αίτημά του ήταν για τριετή άδεια από το Δήμο μετά που έγινε δεκτός σε κολέγιο, αίτημα που δεν έγινε δεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ανέφερε ότι ο Δήμος ενήργησε στην περίπτωση του καταγγέλλοντα σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ΤΕΠΑΚ στην Πάφο έφτασε στους 600 φοιτητές και με το πλάνο ανάπτυξης των σχολών και των τμήματων του τα επόμενα χρόνια μπορεί να φτάσει τους 1000 φοιτητές, επιβεβαίωσε στο Ραδιοκόσμος επικεφαλής της Σχολής Τουρισμού Αντώνης Θεοχάρους. Αναφερόμενος στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, τόνισε ότι φέτος προσθέθηκε ένα νέο πτυχίο στις μαγειρικές τέχνες, στο οποίο θα φοιτήσουν 45 φοιτητές. Παράλληλα, είπε, έχει ολοκληρωθεί η προεργασία για τη Σχολή Διοίκησης Αθλητισμού. Λήφθηκε η σχετική απόφαση από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου και το θέμα θα προωθηθεί πλέον στη Βουλή. Ο στόχος που τέθηκε, είπε ο κύριος Θεοχάρους, είναι να λειτουργήσει η Σχολή Διοίκησης Αθλητισμού το 2028. Στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Τίμης προχωρεί ο Δήμος Ιεροκηπίας με στόχο τη βελτίωση των υποδομών αλλά και των παρεχόμενων εγκαταστάσεων προς αθλητές και τους επισκέπτες του σταδίου. Χθες υπεγράφει συμφωνία μεταξύ του Δημάρχου και ιδιωτικής εταιρείας για την κατασκευή και εγκατάσταση προκατασκευασμένων αποδυτηρίων και αποχωρητηρίων στο Δημοτικό Στάδιο Τίμης, με το συνολικό ποσό της σύμβασης να ανέρχεται στις 54.000 ευρώ συν ΦΠΑ, ενώ σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας η διάρκεια υλοποίησης του έργου καθορίζεται στους 3 μήνες. Σε συντονισμένη επιχείρηση μελών της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, χθες βράδυ στην τουριστική περιοχή διενεργήθηκε έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος σε νυχτερινό κέντρο στην Αγίου Αντωνίου, το οποίο μετέδιδε ηχογραφημένη μουσική χωρίς άδεια. Εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν 7 μεγάφωνα, ένα πύργος ηλεκτρονικού υπολογιστή, ένα μίξερ ήχου και μία κονσόλα ήχου. Περαιτέρω εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν 5 πυροτεχνήματα, 7 φιαλίδια υποξιδίου του αζότου και 4 συσκευασίες των 100 μπαλονιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο συγκεκριμένο υποστατικό πουλούνταν και καπνικά προϊόντα χωρίς άδεια. Διάταγμα κράτησης 5 ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 47χρονου στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παράνομης κατοχής περιουσίας. Συγκεκριμένα, μέλος του αστυνομικού σταθμού Πέγιας εκτέλεσε δικαστικό ένταλμα έρευνα στην κατοικία του 47χρονου έπειτα από πληροφορία ότι ενδεχομένως κατήχε κλοπημαία οικοδομικά εργαλεία. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια διάφορα ηλεκτρικά οικοδομικά εργαλεία, για την κατοχή των οποίων ο 47χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις. Εντοπίστηκαν συγκεκριμένα 12 τρυπάνια διαφόρων μεγεθών, 2 εργαλεία τύπου κάγκο, 3 ηλεκτρικά κατσαβίδια, 1 ηλεκτρικό ψαλίδι, 1 ηλεκτρικός δίσκος, καθώς και αριθμός φορτιστών και μπαταριών για τα συγκεκριμένα εργαλεία μαζί με διάφορα άλλα εξαρτήματα. Ο 47χρονος συνελήφθη για αυτόφορα δικήματα. Οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, το οποίο και εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για 5 μέρες. Ο Δήμος Ακάμα, σε συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, ενημερώνει τους δημότες ότι υπάρχουν διαθέσιμα 50 κουπόνια για δωρεάν στήρωση γάτων και οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Δημοτικό Λοχεία Γιώργο Χάμπαλη για κρατήσεις αλλά και περαιτέρω πληροφορίες μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Μαρίας Σταλιώτου στην Αλεξάνδρου Παπάγου στον αριθμό 57, του Αριστοτέλη Παππούδα στην Αλεξάνδρου Υψηλάνδη 25, στην πόλη της Χρυσοχούς του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Ευαγόρα Παλικαρίδα η 6.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τοπικά κατά τις αυγινές κυρίως ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στο εσωτερικό και τα νότιο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 15 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν σύντομη μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής τριών μποφόρ για να καταστούν αργότερα κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Παρασκευή και Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τις μεσημβρινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
3: Μεσημβρινές διαδρομές στο

Είναι η μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε με τη θεματολογία της εκπομπής μας. Θα ξεκινήσουμε με πρώτο φιλοξενούμενό μας σήμερα, τον βουλευτή, τον κύριο Χαράλαμπο Πάζαρο. Είχαμε χθες και την συνάντηση του κυρίου Πάζαρου, ο οποίος ήταν μαζί με τον Άγγελο Νησιφόρου, τον Δημαρχέβοντα Πάφου, στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου συζήτησαν κυρίως τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ναυαγοσωστική κάλυψη της Πάφου. Είχαμε όμως και την συνεδρία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας, όπου για άλλη μια φορά συζητήθηκαν τα του αυθόδη πυρετού και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την αμπελοκαλλιέργεια και τις ζημιές που προκλήθηκαν στα αμπέλια λόγω του περονόσπορου. Καλό μεσημέρι, κύριε Πάζαρε.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα μου. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που προβαίνετε σε διαβήματα για τα θέματα των ναυαγοσωστών. Χθες πήγατε μάλιστα στο Υπουργείο Εσωτερικών με τον Δημαρχεύοντα, τον κύριο Νησιφόρου.
1: Μάλιστα, ήταν ένα ραντεβού το οποίο είχα.

0: αφού και ο ίδιος είχε κάνει κάποια διαβήματα πριν όσον αφορά τους ναυαγοσώστες, θεωρώ ότι ήταν μια πολύ επικοδομητική συζήτηση, επειδή είχαμε προηγουμένως κάνει και κάποιες άλλες συναντήσεις, καταφέραμε να, επειδή υπάρχει και υποστελέχωση, γιατί δεν είναι ελκυστικό το πακέτο των τριών και των τεσσάρων μηνών. Κανένας δεν θα πάει για 3-4 μήνες, αντιλαμβάνεστε ότι αυτόν τον τρίμηνο, τετράμηνο, οι μόνοι οι οποίοι θα δηλώσουν για να ευλογηθούν σαν να μαγωθούν στις 3 μήνες είναι οι φοιτητές που έρχονται το καλοκαίρι για μερικούς μήνες στην επαρχία μας. Οπότε έχουμε συμφωνήσει και θα ενταχθεί κοντήλιν του 27 για να γίνουν όλοι 8 μήνες. Αυτό είναι που καταφέραμε να κερδίσουμε σε πρώτη φάση. Οι τρίμηνοι, οι τετράμηνοι και οι εξάμηνοι από το 27 θα γίνουν 8 μήνοι και κάποιοι από αυτούς θα πηγαίνουν και την περίοδο του χειμώνα. Δηλαδή κάποιες μήνες οι οποίοι είναι νεκροί στην Πάφο, όπως ο Νιόβρης, ο Δεκέμβρης, ο Γενάρης και ο Φεβράρης. Συγγνώμη, Δεκέμβρης, Γενάρης, Φεβράρης, Μάρτης είναι 4 μήνες οι οποίοι είναι μήνες οι οποίοι δεν είναι στελεχωμένες οι παραλίες, οπότε με τους 8 μήνους στο σύνολο θα μπορούν κάποιοι από αυτούς να εργοδοτούνται το χειμώνα και έτσι με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει το 10-μήνη παρουσία στις παραλίες, αφού είναι γνωστό ότι η επαρχία μας ανθεί ακόμα και το χειμώνα σε χειμερινών τουρισμών. Υπάρχει ηλιοφανία στην Κύπρο σχεδόν 9-10 μήνες του χρόνου. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει κόσμο στις παραλίες το χειμώνα, οπότε η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να είναι... δεν μπορούμε να παίζουμε σε ανθρώπινες ζωές, οποιαδήποτε, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε μα είναι Δεκέμβρης και δεν θα έχουμε ναυαγοσώστες, αφού υπάρχει κόσμος και τον Δεκέμβρη και τον Γενάρη και τον Φεβράρη και τον Μάρτη.
1: Άρα όλοι...
0: είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης θα ανακαινιστούν οι όλοι πύργοι. Θα έχουμε καινούριους πύργους. Θα είναι περίπου το κόστος του κάθε πύργου γύρω στις 30.000 ευρώ. Ξεκίνησε η διαδικασία και έτσι με αυτόν τον τρόπο ευελπιστούμε του χρόνου ότι όλοι οι πύργοι θα αντικατασταθούν με καινούριους πύργους για να μπορούν και οι άνθρωποι οι οποίοι επιτελούν αυτόν το σημαντικό λειτουργήμα να το κάνουν κάτω από αξιοπρεπέστατες συνθήκες, αλλά να υπάρχει και μια οπτικά να φαίνεται κάτι ωραίο, γιατί αυτή τη στιγμή αν πάτε στις παραλίες και δείτε τους πύργους, μιλούμε για ξύλα τα οποία έχουν σαπίσει, ξύλα τα οποία έχουν χάσει το χρώμα τους. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι καλό για μια τουριστική επαρχία η οποία κατακλείζεται κάθε χρόνο από μερικά εκατομμύρια τουρίστες.
1: Mm-hmm. Αυτή η εξέλιξη για μετατροπή όλων των συμβολέων σε οκτάμινα από το 2027 φαντάζομαι ότι σας ικανοποιεί, έτσι κύριε Παζαρέα, ωστόσο...
0: Μας ικανοποιεί σαν πρώτο βήμα. Mm-hmm. Δεν είναι αυτός ο στόχος που έχουμε μέχρι το τέλος, απλά κερδίσαμε σε πρώτη φάση κάτι, μετά θέλουμε 8 μήνοι να γίνουν 10 μήνοι και σιγά σιγά να κερδίσουμε και τον μεγάλο στόχο που είναι μια μεγάλη μερίδα ναυαγοσωστών να μονιμοποιηθούν.
1: Μάλιστα. Περίπου για πόσους ναυαγοσώστες που εργοδοτούνται, είναι περίπου 100 τόσοι στην Πάφο. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι θα μετατραπούν σε οκτάμινοι, μισή ή περισσότεροι?
0: Δεν ξέρω, νομίζω είναι η μισή. Ναι. Είναι η μισή, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλες ελλείψεις, θεωρώ τώρα ότι με το οκτάμινο συμβόλαιο θα είναι πολύ πιο εύκολο να εξεύρεις προσωπικό για να ικανοποιήσεις τις ανάγκες, γιατί άλλον να λες το άλλο έλα τρίμηνο, τετράμηνο και άλλον για οκτάμηνο. Οπότε θα είναι και πιο ελκυστικό το πακέτο για να ενδιαφερθεί κάποιος να έρθει και να ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα.
1: Mm-hmm. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν και οι ίδιοι.
0: Είμαστε ευχαριστημένοι σε πρώτη φάση γιατί κερδίσαμε κάτι, οπότε τώρα θα συμβιβαστούμε, να το πω έτσι, με αυτό το κομμάτι και μετά θα ξεκινήσει άλλος αγώνας και όπως έχω πει στο τέλος της ημέρας, διότι είναι η περιοχή κοκκινοχωρίων, η Ελεύθερη Αμόχωστος, έχει περίπου 50 μόνιμους ναυαγοσώστες, ενώ η Πάφος έχει 7, 8, 10, κάπου εκεί περίπου.
1: Ναι.
0: Αν προσθέσουμε και αυτούς που είναι στα αεροδρόμια, μπορεί να είναι 20, αλλά αυτοί που είναι στα αεροδρόμια δεν είναι στις παραλίες για να

0: για να ασκούν το επάγγελμα του ναυαγοσούστη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί στην ελεύθερη αμόχωστον πριν μερικά χρόνια διεκδίκησαν και κατάφεραν να κερδίσουν αυτά που κέρδισαν, τώρα είναι στο χέρι το δικό μας.
1: Μάλιστα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα. Πάντως,
0: εμείς είμαστε εδώ, είναι και η όρια εργοδότησης, είναι και η επέκταση των συμβολίων που έχω πει, είναι και ο εξοπλισμός, ναι, θα έχουμε και καινούριο εξοπλισμό για τους αναβαγωσώστες, ξέχασα να το αναφέρω αυτό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι με καινούριο εξοπλισμό, με νέους πύργους, με όλα τα 8 μήνα συμβόλαια, καταφέραμε να κερδίσουμε κάτι και ο αγώνας συνεχίζεται.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα της Αμπελουργίας και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, η οποία συνήλθε χθες, συζήτησε και τα θέματα της Αμπελουργίας, συζήτησε όμως και τα θέματα του Αφθόδη Πυρετού. Πάμε να κάνουμε αρχή με τα της Αμπελουργίας και επίσημα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Μέχρι αυτή την ώρα είναι γνωστό ότι οι ζημιές φέτος από τον Περονόσπορο αγγίζουν το 75% σε σύγκριση με την περσινή χρονιά που ήταν επίσης μειωμένη η παραγωγή.
0: Κοιτάξτε, θα το κάνω πιο απλό. Είναι η χειρότερη χρονιά ίσως στην ιστορία, τουλάχιστον τα τελευταία πόσα χρόνια, όσον αφορά από θέμα συγκομιδής στα φιλιά για την επαρχία της Πάφου. Πριν μερικά χρόνια οι νοβιομηχανίες έδιωχναν τους αμπελουργούς, σε εισαγωγικά το έδιωχναν, γιατί δεν μπορούσαν να παραλάβουν άλλα σταφύλια. Και αυτή τη στιγμή κάνουν έξω τους αμπελουργούς να έρθουν να τους φέρουν μέσα σταφύλια για να κάνουν τη δουλειά τους. Οπότε καταλαβαίνετε το πόσο... όταν ήμουν, δηλαδή πριν 4-5 χρόνια θυμάμαι, είμαστε βουλευτές εμείς. Το κράτος, το Υπουργείο Γεωργίας έκανε συμφωνία με Ισραηλινές εταιρείες, αν θυμάστε, για να μπορούμε να εξάγουμε τα σταφύλια, γιατί δεν μπορούσαν οι νοβιομηχανίες να παραλάβουν άλλο σταφύλι.
1: Ή προχωρούσαμε σε πράσινο τριγητό, σε καταστροφή.
0: Ακριβώς. 3-4 χρόνια μετά, οι νοβιομηχανίες κάνουν έκθεση στους παραγωγούς να φέρουν σταφύλια μέσα. Οι παραγωγοί δεν έχουν και αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Οπότε οι ανοβρίες τα χαλάζουν, η αλλαγή της κλιματολογικών συνθήκων, ο Περονόσπορος έχει επιφέρει μεγάλες καταστροφές, μεγάλες ζημίες στον αμπελουργικό τομέα και οι επιπτώσεις είναι αλυσιδωτές. Εμείς χθες έχουμε πάρει διαβεβαιώσεις από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, ο οποίος εκπροσωπούσε τον Υπουργό, ότι θα πληρωθούν όλες οι ποικιλίες, αυτό που ήταν ένα αίτημα των αμπελουργών της Πάφου, με κάποιες ποικιλίες που ήταν το Σιράς και το Ματάρο και κάποιες άλλες ποικιλίες που δεν είχαν ενταχθεί στο σχέδιο της επιχορήγησης. Έχουμε πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις ότι θα πληρωθούν όλοι με κατεξαίρεση, με κάποια κονδύλια τα οποία θα αντλήσει το Υπουργείο Γεωργίας, αφού δεν εμπιπτούν στα κριτήρια αυτές οι ποικιλίες. Οπότε αυτό μας ικανοποιεί ότι όλοι οι αμπελουργοί μας θα αποζημιωθούν. Όμως αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, Άννα μου, αφού κάθε χρόνο δυστυχώς και το ίδιο και φέτος λέμε για έναν πλάνο το οποίο πρέπει να γίνει. Αν θυμάστε μέσα από την εκπομπή σας και πριν ένα χρόνο και πριν δύο χρόνια, λέμε ξανά και φέτος την ανάγκη για τη δημιουργία ενός πλάνου πενταετίας, δεκαετίας, ούτως ώστε να καταφέρουμε να έχουμε ένα plan B, plan C για τέτοιες εξαιρετικές περιπτώσεις, το πώς θα το διαχειριστούμε, και δυστυχώς μένουμε στα λόγια και πρέπει το Υπουργείο να φέρει ένα plan, ένα δεύτερο πλάνο, γιατί τα επόμενα χρόνια αντιλαμβάνεστε ότι δεν και να αλλάξουν ξαφνικά και θα ομαλοποιηθούν οι κλιματολογικές συνθήκες και θα έχουμε νανοβρίες. Αυτά είναι κάποια φαινόμενα τα οποία θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά, οπότε θα πρέπει να προσαρμόσουμε και την πολιτική μας με βάση τις συνθήκες τις οποίες θα επικρατούν τα επόμενα χρόνια γενικά, αλλά πολύ περισσότερο στη χώρα μας.
1: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το Αφθόδη Πυρετού, ενημερωθήκατε χθες, ήταν και ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στη συνεδρία. Τι ακούσατε; Ακούμε παράπονα από επηρεαζόμενους ότι ακόμη κάποιοι είναι απλήρωτοι, κάποιοι που θέλουν να επαναδραστηριοποιηθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα.
0: Να σας πω, είναι κάποιοι απλήρωτοι, είναι γύρω στα 4 άτομα τα οποία, 4 εταιρείες οι οποίες είναι απλήρωτες για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, τους οποίους θεωρώ ότι αν αυτές οι εταιρείες ή αυτοί οι φτηνοτρόφοι κάνουν τις απαιτούμενες διαδικασίες θα πληρωθούν σύντομα, έχουν τακτοποιηθεί οι άλλες εκκρεμότητες. Υπάρχουν 3 φτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν μπορούν να αποζημιωθούν για συγκεκριμένους λόγους και έχουν ήδη ενημερωθεί. Από εκεί και πέρα μας ικανοποιεί ότι έχει τεθεί σε έλεγχο ο ιός του αυθόδης πυρετού, χωρίς αυτό να έχει εξαλειφθεί και χωρίς να έχει εξαλειφθεί και ο κίνδυνος εξάπλωση ξανά του ιού, αφού αντιλαμβάνεστε ότι όσο είναι ανοιχτά τα δοφράγματα που δεν προτίθεται να κλείσουν και όσο υπάρχει αυτή η διέλευση του πήγαινε έλα στα κατεχόμενα εδάφη μας προς και από τις ελεύθερες περιοχές, ο κίνδυνος για να επανέλθει ο ιός είναι εκεί και είναι ορατός. Οπότε θα πρέπει να είμαστε συνεχώς σε γρήγορση, να γίνονται οι απαιτούμενοι οι ελέγχοι, να γίνονται οι απαιτούμενες απολυμάνσεις και γενικά να είμαστε σε εγρήγορση για να μην έχουμε ξανά τα ίδια περιστατικά. Έχουν θανατωθεί χιλιάδες ζώα και αυτό είναι πραγματικά πολύ κρίμα. Έχουμε πάει πάρα πολύ πίσω όσον αφορά το χτινοτροφικό τομέα και θα πρέπει το κράτος άμεσα να δώσει τις άδειες για να μπορούν οι άνθρωποι να επαναδραστηριοποιηθούν. Υπάρχουν μονάδες οι οποίες είναι έτοιμες να επαναδραστηριοποιηθούν και περιμένουν το πράσινο φως από το Υπουργείο και χθες το είχαμε θέσει επιτακτικά και στην Επιτροπή Γεωργίας και θεωρώ ότι μετά από και την πίεση που ασκήθηκε από όλες τις πλευρές θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες αυτοί οι οποίοι είναι έτοιμοι να επαναδραστηριοποιηθούν και τηρούν τα κριτήρια τα οποία έχει θέσει ευθύς εξ αρχής το Υπουργείο Γεωργίας θα το πράξουν.
1: Μάλιστα. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Είχαμε και διατάγματα που επιτρέπουν πλέον την μετακίνηση των ζώων για σκοπούς έτσι ανασύστασης της χτινοτροφίας.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε και διατάγματα για την ελεύθερη βόσκηση που είναι στα σύν και αυτά.
0: Για την ελεύθερη βόσκηση γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχει έναν ιό και οι χτινοτρόφοι μας δεν έχουν έσοδα και αναγκάζονται να μένουν τα ζώα να μην πρώτα βγάλουν έξω για ελεύθερη βόσκηση, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να αγοράσουν περισσότερα τρόφια. Οπότε τα έξοδα των τρόφιων αυξάνονται κατακόρυφα αφού δεν μπορούν να τα βγάλουν έξω για να βοσκήσουν. Οπότε δεν έχουν έσοδα και έχουν και περισσότερα έξοδα. Οπότε δεν μπορούν να επιβιώσουν με αυτήν την πολιτική, την οποία καταλαβαίνουμε ότι ήταν αναγκαίο κακό να γίνει. Όμως πλέον θα μπορούν και οι άνθρωποι του χτινοτροφικού τομέα να αναπνεύσουν οικονομικά περισσότερο.
1: Βεβαίως και αυτό της ελεύθερης βόσκησης. Όμως είναι προς το συμφέρον μου.
0: Γιατί μπορεί να αποζημιωθούν τις ζημιές που είχαν στις χτινοτροφικές τους μονάδες, όμως δεν θα αποζημιωθούν τα έσοδα που είχαν κάθε μήνα με τους τελευταίους μήνες της ζημιάς που έχουν υποστεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχει ρυθμιστεί το θέμα των δανείων, των δόσεων στις τράπεζες. Οπότε καταλαβαίνετε τους τελευταίους μήνες χωρίς να δραστηριοποιούνται, χωρίς έσοδα. Τα δάνεια τρέχουν, οι τράπεζες φέρουν τα λεφτά τους, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή θα επανέλθουν πίσω στη δουλειά τους, αλλά θα χρειαστεί αρκετός καιρός για να ομαλοποιηθεί η ζωή τους τόσο επαγγελματικά όσο και οικονομικά.
1: Συζητήσατε ή είπατε οτιδήποτε για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα αρδευτικά τμήματα με αφορμή και την εξαγγελία για απεργία, όχι.
0: Δεν πήγαμε σε αυτό το κομμάτι γιατί δεν είχαμε το.
1: Δεν υπήρχε ο χρόνος.
0: Τον χρόνο όμως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και το οποίο θα συζητηθεί την επόμενη ή την μεθεπόμενη εβδομάδα, αφού και το αντρευτικό είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει πρόβλημα. Το έχουμε δει εδώ και στην επαρχία της Πάφου με τα περιστατικά της στο διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει.
1: Μάλιστα. Είναι ανοιχτό.
0: Επίσης υπάρχει και εγγραφή θέματος μου από την προηγούμενη μου θητεία, την πρώτη πενταετία, που αφορά τους κυβαλότοπους, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο έχω ζητήσει να προωθηθεί προς συζήτηση, αφού βλέπετε ότι κάθε χρόνο έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές, τα οποίες ξεκινούν από τους κυβαλότοπους, και θα πρέπει να δούμε ποιον τρόπο θα μπει και σε αυτό το κομμάτι μια τάξη.
1: Μάλιστα. Αύριο Πέμπτη, συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, κύριε Μπάζαρ, έτσι.
0: Αύριο έχουμε τα θέματα. Αύριο η ατζέντα μας είναι με θέματα ψυχικής υγείας για όλες τις ηλικίες, για όλους τους με θέματα τα οποία σίγουρα απασχολούν την κοινωνία. Αντιλαμβάνεστε ότι πλέον είναι ένα θέμα, το θέμα ψυχικής υγείας, που απασχολεί μια μεγάλη μερίδα πολιτών και των οικογενειών τους, αφού αυτόν τον Γολγοθά δεν τον περνούν μόνο αυτοί οι οποίοι...
1: όχι μόνο οι ασθενείς, αλλά και το περιβάλλον τους.
0: Να περάσουν αυτόν τον στάδιο, αλλά και η οικογένεια. Οπότε, καταλαβαίνετε, εμείς είμαστε δέχτες πάρα πολλών προβλημάτων, βιωμάτων, και καταλαβαίνετε ότι έχουν πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχω καταθέσει και μία πρόταση, η οποία ακόμα δεν έχει συζητηθεί, μέσα στον τέλος Ιουνίου περίπου, για την ανάγκη δημιουργίας μονάδας, εξυγχρονισμένης μονάδας ψυχικής υγείας στην Πάφο. Θα κάνω τις απαιτούμενες επαφές και θα δούμε με ποιον τρόπο το επόμενο διάστημα είναι εφικτό να προχωρήσει αυτή η μονάδα, η οποία θα είναι πολύ πολύ πολύ σημαντική
1: για την επαρχία βεβαίως. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητοί μου. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.
2: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Κιάμπι δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον μπάτζετ κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.

0: Μεσημβρινές διαδρομές συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Πάμε να χαιρετήσουμε τον πρόεδρο της Νέας Αγροτικής, τον κύριο Τάκη Χριστοδούλου. Μένουμε στα του Αφθόδη Πυρετού. Ευτυχώς δεν έχουμε τους τελευταίους μήνες νέα κρούσματα της νόσου σε ελεύθερες περιοχές. Χθες είχαμε και τα διατάγματα για την δυνατότητα ελεύθερης βόσκησης των ζώων. Έχουμε και την απόφαση για να επιτρέπεται η μετακίνηση για σκοπούς ανασύστασης της κτηνοτροφίας. Σιγά σιγά μπαίνουν τα πράγματα σε μια, έτσι αν μπορούμε να την πούμε, πορεία. Έχουμε όμως εκκρεμότητες σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, μια και κάποιοι άνθρωποι ακόμη δεν έχουν πάρει τη απαραίτητα κονδύλια. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστοδούλου.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητή μου Άννα, και στους φίλους ακροατές σας. Όντως, πολύ καλά τα είπετε, μπαίνουμε σε μια πορεία επαναδραστηριοποίησης του κτηνοτροφικού μας ζωικού κεφαλαίου. Ζητούμε και τη συνεργασία του κτηνοτρόφου, γιατί χωρίς συνεργασία των άμεσα ενδιαφερομένων, όπως πολύ καλά ξέρουμε, τίποτε δεν θα προχωρήσει. Mm-hmm. Όπως πολύ καλά τα είπετε, είχαμε και την τελευταία μας τηλεφωνική επικοινωνία όταν υπήρχε το κρούσμα του Αφθόδης Πυρετού σε αρκετές μονάδες και κάναμε και έκκληση να παραμείνουν οι κτηνοτρόφοι χωρίς συμμετοχή σε διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, τα οποία δεν εξυπηρετεί τίποτε. Αντίθετα, υπήρχε ο κίνδυνος, και όντως το είδαμε στην πράξη, το να πολλαπλασιαστεί αυτό το μικρόβιο σε μονάδες που την προηγούμενη μέρα ήταν οι οικιέστατες, αλλά με τη συμμετοχή κάποιου δυστυχώς πολλαπλασιάστηκε ο Αφθόδης Πυρετός σε μονάδες. Τώρα, εκείνο το οποίο έφυγε χτες, είναι ζήτησαμε όλο το αγροτικό κίνημα να επισπευθούν οι διαδικασίες αποζημιώσεων των κτηνοτρόφων, οι οποίοι έδωσαν όλα τα δεδομένα ότι τους είχαν ζητήσει οι κτηνατρικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Υπάρχει όμως ένα μικρό πρόβλημα, να πω.
0: Μια μικρή μερίδα, η οποία είναι σε εκκρεμότητα. Δυστυχώς
1: δεν έχουν αποκομίσει τα δικαιολογητικά που βάσει των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου όφυλαν να τα παραδώσουν. Δηλαδή, παραγωγή γάλακτος τόσων, αποδείξεις ότι από την τάδε μονάδα παραλήφθηκαν αυτές οι ποσότητες, ούτως ώστε για να υπάρχει δικαιολογία και να μην ξεχνούμε, αγαπητή μου Άννα, ότι το 60% είναι από κρατικά λεφτά, είναι από τα λεφτά του κυπριακού λαού. Ναι. Αλλά δεν μπορεί κανείς να δίνει λεφτά χωρίς να είναι τεκμηριωμένα πού πάνε. Mm-hmm. Και το δεύτερο δυστυχώς μεγάλο ζήτημα, υπάρχει μια καθυστέρηση στην ανάπτυξη των μονάδων που εθανατώσαν τα ζώα, ήταν συνεπέστατοι κτηνοτρόφοι μας κτλ. Αλλά όταν η γειτονική του μονάδα που δεν ενδιαφέρεται να επαναδραστηριοποιηθεί δεν πάει να την καθαρίσει από τη μόλυση, mm-hmm. υπάρχει η καθυστέρηση μεγάλη πότε θα ξαναμπεί η κτηνοτροφία να πάρει το δρόμο της. Και είναι εδώ που χρειάζεται πίεση, και θέλω να χαιρετήσω και τη θέση της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, ότι μπορούν να αναλάβουν εκείνοι αυτή τη δραστηριότητα να καθαρίσουν τις μολυσμένες μονάδες. Άρα είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε εντός των ημερών να ξεκαθαρίσει και αυτό, ούτως ώστε μέσα στον Οκτώβρη να μπορούν οι κτηνοτρόφοι μας σιγά σιγά να φέρουν,
0: να δραστηριοποιηθούν όσοι θέλουν.
1: Όσοι θέλουν, που αυτοί που όσοι θέλουν, ευτυχώς είναι η τεράστια πλειοψηφία. Μάλιστα. Και αυτό είναι θετικότατο. Mm-hmm. Άρα η πίεση είναι προς το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει τα λεφτά, να απελευθερώσει τα κεφάλαια εκείνα τα οποία έχουν συμφωνηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να νιώθουν και οι κτηνοτρόφοι μας ότι το κράτος στέκει δίπλα τους, που στέκει μέχρι τώρα δίπλα τους, ούτως ώστε να ξενιάσουν και να ετοιμάσουν την επαναδραστηριοποίησή τους.
0: Μάλιστα. Είναι γνωστό ότι είχε ανατεθεί από πλευράς κράτους στον κύριο Σταύρο Μαλά να προχωρήσει σε μια μελέτη, ενδεχομένως η μελέτη αυτή να έδειχνε και την ανάγκη μετακίνησης κάποιων κτηνοτροφικών μονάδων από κάποιες περιοχές. Πού βρίσκεται αυτή η μελέτη, έχετε ενημερωθεί?
1: Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί, συμμετέχει και το αγροτικό κίνημα σε αυτήν τη διαδικασία. Την Παρασκευή θα έχουμε συνάντηση στο Προεδρικό με την παρουσία του Προέδρου και ο φίλος ο κύριος Σταύρος Μαλάς θα επιδώσει την όλη μελέτη, θα γίνει η πρώτη ενημέρωση προς τον Πρόεδρο. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ήδη ο Πρόεδρος έχει ενημερωθεί, αλλά τουλάχιστον σε επίσημο επίπεδο, ούτως ώστε να λάβει η κυβέρνηση του Υπουργικό Συμβούλιο να παραλάβει τη μελέτη και να αρχίσουμε να υλοποιούμε αυτόν τον σχεδιασμό, ο οποίος πάει σε βάθος χρόνου, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από τώρα. Υπάρχουν ζητήματα, όπως πολύ καλά είπετε και είστε πολύ καλά γνώστης του αντικειμένου, για αποσυφόρηση κάποιων μονάδων.
0: Σε δυστυχώς, κάποιες περιοχές, ειδικά εκεί στην Αραδίδη.
1: Έχει περιοχές που είναι η μια μονάδα, δηλαδή χωρίζει το θέλινο βοηθέμε στα Κυπριακά. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το θέμα και δεν είναι μόνο για οποιοδήποτε αρρώστια κτλ. Αλλά για την ευημερία των ζώων και να μπορεί και οι κτηνοτρόφοι μας να κινούνται σε περιοχές ελεύθερες, να έχουν τις κτηνοτροφικές τους περιοχές, να καλλιεργούν τα κτηνοτροφικά φυτά. Δηλαδή είναι πολύ πολλοί παράγοντες που μπαίνουν και μάλιστα τα νέα ζώα που θα έρθουν να είναι γάλακτοπαραγωγικά για το χαλούμι μας. Και ελπίζω ότι είμαι σίγουρος, να πω την λέξη ελπίζω, αλλά είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση θα υιοθετήσει πλήρως την εισήγηση του φίλου κ. Σταύρου Μαλά, ένας επιστήμονας, ο οποίος αρκετές εβδομάδες μελετούσε με τις συναντήσεις που είχαν μαζί μας, ενημέρωνε και προχωρούσε παρακάτω. Είναι μια ολοκληρωμένη εισήγηση που είμαι σίγουρος ότι αν θέλουμε τη κτηνοτροφία να αναπτυχθεί πάνω σε υγιές και σωστές βάσεις, τότε θα την υιοθετήσει και το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Άρα την Παρασκευή, επειδή παραδίδεται αυτή η έκθεση, αυτή η μελέτη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα είστε και εσείς οι αγροτικές οργανώσεις.
1: Ναι, ναι, όλες οι αγροτικές οργανώσεις και τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στην επιστημονική αυτή επιτροπή.
0: Μάλιστα. Θα αναμένουμε να δούμε αυτή.
1: Και όποτε θέλετε μπορούμε να ενημερώσουμε. Βεβαίως. Ό,τι μπορούμε να ενημερώσουμε.
0: Είναι σημαντικό να πούμε το τι περιέχει και ποιες είναι οι διαπιστώσεις αυτής της επιτροπής.
1: Βέβαια,
0: δούμε στη συνέχεια. Βέβαια. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί ως νέα αγροτική για την κινητοποίηση των αγροτών του διαμερίσματος Χρυσοχού στην Κυριακή. Το πρωί, κύριε Χριστοδούλου.
1: Ενημερωθήκαμε μέσω από τα μέσα ενημέρωση.
0: Από τα μέσα ενημέρωσης, ναι.
1: Ναι, ναι, για το τεράστιο πρόβλημα που έχουμε με το νερό.
0: Ερωτευτικά, ναι.
1: Που είναι πηγή ζωής, εν πάση περιπτώσει. Τους βρίσκω, είναι απόλυτα δικαιολογημένοι. Τώρα, μια κινητοποίηση να ταλαιπωρήσουμε τους συμπολίτες μας, δεν ξέρω αν είναι ό,τι καλύτερο. Mm-hmm. Απλώς η πίεση εξασκείται εδώ και πάρα πολύ καιρό προς το Τμήμα Υδάτων και προς το Υπουργείο Γεωργίας να επανεξετάσει την όλη στάση μετά από την εισρωή των νερού στα φράγματα και μάλιστα της περιοχής. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει ασφάλεια από θέματος νερού. Άρα η πίεση που εξασκούμε είναι να δοθεί νερό για να μπορούν να κρατήσουν τις καλλιέργειες.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επαναλαμβάνω έτσι ένα ερώτημα εδώ, τι να εξυπηρετήσει να κλείσουμε δρόμους, να καταλήξουμε τον κόσμο. Δηλαδή, εντάξει, ο καθένας να κάνει τη διαδήλωση, την εκδήλωση του σεβασμός όμως προς τους συμπολίτες μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Επίσης, γεια χαρά. Γεια.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενό μας, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα της εκπαίδευσης. Σήμερα είχαμε μια εκδήλωση διαμαρτυρίας και αποχή από τα μαθήματα των μαθητών του Λυκείου Βεργίνας. Οι μαθητές λοιπόν κατήλθαν σε αποχή από τα μαθήματά τους, διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί στις σχολικές εγκαταστάσεις, ζητούν λύσεις στα προβλήματα τα οποία, όπως καταγγέλουν, παραμένουν εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι στο σχολείο βρέθηκε ο Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, ο κύριος Κουτσίδης, για συνάντηση με τη Διεύθυνση του Λυκείου Βεργίνας, αλλά και με τους οργανωμένους γονείς. Το σχολείο, το Λυκείο Βεργίνας, να πούμε ότι κατασκευάστηκε πριν από 25 χρόνια. Έκτοτε δεν έχει γίνει ποτέ εξ ολοκλήρου ανακαίνιση, με αποτέλεσμα η φθορά του χρόνου σε πολλά σημεία να είναι εμφανής. Γι' αυτό και σήμερα οι μαθητές του Λυκείου προχώρησαν σε αποχή από τα μαθήματά τους, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση που επικρατεί στις εγκαταστάσεις του σχολείου. Αυτά λοιπόν και από την εκπαίδευση, όπου η επιστροφή τις τελευταίες μέρες των μαθητών στα Λύκεια αλλά και των εκπαιδευτικών στη Δημοτική φέρνει στην επιφάνεια προβλήματα, είτε έχουν να κάνουν με τα κλιματιστικά, τα οποία είναι απαραίτητα για τις καιρικές συνθήκες που έχουμε στον τόπο μας, είτε έχουν να κάνουν με τα θέματα των σχολικών βιβλίων, αφού έχουμε, είναι γνωστό ότι έχουμε ελλείψεις σε βιβλία, είτε ακόμη έχουν να κάνουν και με τα θέματα που αφορούν την κατανομή των τμήματων αλλά και των τάξεων, κυρίως σε δασκάλους δημοτικών σχολείων αλλά και νηπιαγωγούς, και πραγματικά έχουν φτάσει αρκετές έτσι πληροφορίες κοντά μας που αφορούν αυτό το θέμα. Μεσημβρινές διαδρομές. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Γιώργο Πολυκάρπου, που είναι ο αντιδήμαρχος Τίμης στον Δήμο Ιεροκηπίας. Είχαμε την πανδημοτική στην Τίμη που αφορούσε την Τίμη αλλά και την κοινότητα της Αχέλιας για τοπικό σχέδιο. Καλό μεσημέρι, κύριε Πολυκάρπου.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Μία συγκέντρωση για να ενημερωθούν οι κάτοικοι των δύο διαμερισμάτων για το νέο τοπικό σχέδιο και για τις αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν.
1: Ναι.
0: Πώς χαρακτηρίζετε την συνάντηση? Ήταν ικανοποιητική η προσέλευση των συγχωριανό σας αλλά και των δημοτών της Αχέλιας αυτή την παρουσίαση?
1: Ναι, ο Δήμος Ιεροκηπίας συγκάλεσε δύο ανοιχτές πανδημοτικές συγκεντρώσεις. Η μια τη Δευτέρα ήταν από κοινού στο διαμέρισμα Τίμης μαζί με το διαμέρισμα Αχέλιας.
0: Και σήμερα είναι για τα άλλα διαμερίσματα.
1: Ναι, ναι, για τα άλλα διαμερίσματα. Σήμερα στο Αλιάθον στις 6:30. Θέλαμε να δώσουμε τον λόγο στους δημότες, να τους ακούσουμε, να συζητήσουμε και να καταγράψουμε τις απόψεις τους και τις ανάγκες τους όσον αφορά τις πολεμικές ζώνες. Να τολμήσω να αναφέρω, θα το πω και δημόσια, ότι ο κόσμος δεν το υποστήριξε, για να είμαι ειλικρινής. Περίμενα πολύ περισσότερα και το διαφημίσαμε πάρα πολύ. Περίμεναμε με περισσότερο κόσμο.
0: Ο κόσμος δεν ανταποκρίθηκε δηλαδή.
1: Δεν ανταποκρίθηκε. Είναι λυπηρό να μην συμμετέχει ο κόσμος σε έτσι ανοιχτές συγκεντρώσεις. Είναι κρίμα. Mm-hmm. Είναι κρίμα. Πραγματικά είναι κρίμα.
0: Yes. Και μιλάμε για μια περιοχή στην Τίμη όπου υπάρχουν και γη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς και για οικιστικούς σκοπούς και φαντάζομαι ότι στις κατηδίαν συζητήσεις οι ενδιαφερόμενοι είναι πολλοί, κύριε Πολυκάρπου, έτσι?
1: Σίγουρα, από τη στιγμή που αλλάξει το δικό δίκτυο σε ένα, σε μια κοινότητα, στο Δήμο Ιεροκηπίας, που είναι, είναι δημοτικό διαμέρισμα η Τίμη,
0: ναι,
1: με την εξαγγελία του Προέδρου για τους δρόμους, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι αλλάσουν τα ισοζύγια στην περιοχή ή αλλάσουν και οι ανάγκες. Σίγουρα το αεροδρόμιο μας είναι ταλαιπωρημένο όσον αφορά το δικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Οπότε, όπως προανάφερα πριν,
0: αλλάζουν πολλά.
1: Αλλάζουν πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πώς θα ενημερώσετε έτσι τον κόσμο ξανά? Πιστεύετε ότι...
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος ανακοίνωσε δημόσια και ενημέρωνε το κοινό ότι ξεκίνησε η διαδικασία εκπόνησης του τοπικού σχεδίου. Mm-hmm. Καλούμε κάθε πολιτική και τώρα που μιλούμε φορέα ή οργανισμό να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας αιτιολογημένες απόψεις και συζητήσεις ηλεκτρονικά και μέσω της συστήματος υπόδαμος. Και λήγει τις 18 Δεκάτου, αν είμαι σωστός. Φυσικά για την ετοιμασία των τελικών αποφάσεων ο Δήμος θα προχωρήσει στην εκπόνηση ειδικής μελέτης από εμπειρογνώμονα.
0: Μάλιστα. Και στη συνέχεια φαντάζομαι
1: ενδεχομένως... Να καταθέσουμε τις απόψεις μας στο Υπουργείο Εσωτερικών που είναι και ο τελικός αποδέχτης.
0: Μάλιστα. Και το οποίο θα λάβει και τις αποφάσεις βεβαίως ό,τι αφορά τις αλλαγές.
1: Ναι, τον τελικό λόγο τον έχει το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Είναι ξεκάθαρο. Εσείς τι ζητάτε, τι θέλετε για την κοινότητά σας? Περισσότερες οικιστικές περιοχές, εμπορικές, κτηνοτροφικές? Τι ζητάτε? Ποια είναι η
1: τώρα μιλούμε για δρόμο. Σίγουρα εμπορικότητα υπάρχει στην Τίμη, θέλουμε να την αυξήσουμε ακόμα περισσότερο. Πρέπει να μπει μια τάξη, να μην ξεχνούμε ότι είναι και πύλη εισόδου το αεροδρόμιο. Οπότε πρέπει να δούμε πολύ λεπτά το θέμα και ζεστά. Απλά προσπαθώ να τοποθετηθώ όσο πιο κομψά γίνεται. Δυνατόν κομμάτι για μένα. Σίγουρα θα ζητήσουμε ναι, και εμπορικότητα του δρόμου, ναι, βέβαια. Ο συνδυασμός που αλλάστηκε στη στρατιωτική βάση, ξέρουμε πολύ καλά ότι θα διευρυνθεί. Ξεκινά από του χρόνου, αν είμαι σωστός, από το 27. Οπότε θα αλλάσουν οι γεωπολιτικές ανάγκες, ναι, σίγουρα.
0: Μάλιστα. Άρα αναμένουμε ότι θα υπάρξουν έτσι σημαντικές τουλάχιστον αλλαγές σε ό,τι αφορά κυρίως τον υφιστάμενο δρόμο δεξιά και αριστερά που οδηγεί προς το αεροδρόμιο αλλά και προς την Τίμη.
1: Ακριβώς, σε έναν κομμάτι που ο Δήμος μας έκανε πάρα πολύ δουλειά, γιατί όπως καλά ξέρουμε ο δρόμος του αεροδρομίου ήταν άγραφος. Έκαναμε πάρα πολύ δουλειά στο Δημοτικό Συμβούλιο σε συνδυασμό με το νομικό μου πλαίσιο που είναι ο Δήμαρχος. Ξεκίνησε ήδη και γράφεται ο δρόμος τμηματικά. Συγγνώμη. Συγκαλέσαμε μάλιστα και το Υπουργείο Μεταφορών και ήρθε πέρσι, δεν θυμούμε τον μήνα τώρα ακριβώς, αν είμαι σωστός, στα μέσα του 25 και κάναμε, συγγνώμη για τη φωνή μου, είχαμε πραγματοποιήσει μια αυτοψία για τον χώρο και υποσχέθηκε μας η πολιτεία ότι θα αποταγωγηθεί ο δρόμος το τέλος του 26.
0: Ναι.
1: Έτσι μας υποσχέθηκε αν τέλος πάντων. Αντιλαμβάνεστε ότι οι αφήξεις και οι αναχωρήσεις είναι εκατομμύρια, δεν μας αντιπροσωπεύουν αυτοί οι δρόμοι.
0: Βεβαίως.
1: Το λέμε φωναχτά κάθε μέρα. Δεν μας αντιπροσωπεύουν. Πρέπει άμεσα να ξεκινήσουμε αυτά τα έργα. Άμεσα.
0: Ναι. Γιατί πραγματικά είναι η πρώτη και η σημαντικότερη εικόνα που παίρνει ο επισκέπτης με το που θα κατέβει στην Κύπρο το οδικό δίκτυο.
1: Όπως προανάφερα πριν είναι και πύλη εισόδου και πύλη εξόδου. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είμαστε να πουλούμε τουρισμό στην Κύπρο, οπότε πρέπει να επενδύσουμε, ναι.
0: Μάλιστα. Θα δούμε. Και ο δρόμος προς την κοινότητα και εκεί έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια αρκετές αναπτύξεις. Φαντάζομαι ότι αναμένεται ότι θα γίνουν και άλλες, οπότε και εκεί πρέπει να γίνει μια προσπάθεια έτσι.
1: Σίγουρα με την εξαγγελία τώρα των δρόμων, οπότε ξεκινήσαμε άμεσα την ορίμαση τον έργο όσον αφορά το σχεδιασμό σαν Δήμος. Ήδη βάλαμε κάποιον τους τοπογράφους για να ξεκινήσουμε την ορίμαση του έργου. Ανοίγει νέους ορίζοντες. Απόλυτα φυσιολογικό είναι.
0: Μάλιστα. Εκείνη η περιοχή όπου γίνεται και το Παζαράκι, έγιναν κάποιες έτσι αναπτύξεις, υπάρχει σχέδιο για να γίνει κάτι άλλο, κύριε Πολυκάρπου?
1: Σίγουρα από το πολεοδομικό, η αλλαγή των πολεοδομικών ζώνων σίγουρα αλλάζει τα δεδομένα μας και τις ανάγκες του Δήμου. Οπότε δεν θα βασιστούμε στους περιορισμούς, αλλά στην ανάπτυξη. Αυτό είναι γεγονός.
0: Είναι σίγουρο, μάλιστα.
1: Σίγουρα.
0: Θα αναμένουμε να δούμε το τι ακριβώς θα γίνει. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω και δύο λόγια για την αναβάθμιση του δημοτικού σας γηπέδου. Υπογράψατε χθες στο Δήμο Ιεροκηπίας σχετικά συμβόλαια, έτσι?
1: Ναι, υπογράψαμε για προκατασκευασμένα αποδυτήρια και τουαλέτες. Κάτι σημαντικό για να διευκολύνουμε το κοινό, αναγκαίων, απόλυτων. Είχαμε κάποια πυροσβεστικά μέσα εκεί, οπότε σαν Δήμος σκοπεύουμε να το εξελίξουμε ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα, και οπωσδήποτε με τα έργα αυτά θα γίνεται και καλύτερη και ευκολότερη
1: σίγουρα.
0: Προσπαθούμε η χρήση του γηπέδου, φαντάζομαι, το οποίο χρησιμοποιείται και από τοπικές προσφαιρικές ομάδες.
1: Ναι, χρησιμοποιείται και από τον ευρύτερο Δήμο, μάλιστα.
0: Α, μάλιστα. Ιδιαίτερα σημαντικό.
1: Ναι,
0: και
1: ναι, ναι.
0: Πόσος θα είναι ο χρόνος που θα χρειαστεί για να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα, τα προκατασκευαστικά?
1: Τρεις μήνες. Η διορία. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει κάποια τεχνικά έργα που πρέπει να γίνουν. Οπότε, αν είμαστε καλά από το Θεό, σε τρεις μήνες θα είμαστε έτοιμοι.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά και καλό τον κόσμο να προσέλθει σήμερα στις 6:30. Είναι η παντιμοτική
0: στο
1: Αλιάθο. Στις 6:30 είναι για του Γεροσκήπου, για το δημοτικό διαμέρισμα Αγκονιών και Αγιάς Μαρινούδας.
0: Τώρα, αν έχουμε και κάποιους από την Τίμη που θέλουν, μπορούν να παρακολουθήσουν. Ευπρόσδεκτοι, έτσι.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενό μας, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα δύο νέα στεγαστικά σχέδια που ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός των Εσωτερικών, ο κύριος Ιωάννου. Δύο νέα στεγαστικά σχέδια λοιπόν. Το πρώτο αφορά τη δυνατότητα ανέγερσης ενός επιπρόσθετου ορόφου σε υφιστάμενη κατοικία για στέγαση μελών της οικογένειας, ενώ το δεύτερο σχέδιο αφορά τη διάθεση κρατικών οικοπαίδων σε οικογένειες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο σχέδιο παραχώρησης δικαιώματος ανέγερσης σε πρόσθετου ορόφου σε υφιστάμενη κατοικία. Μέσα σε αυτή την προσέγγιση εντάσσεται το σχέδιο παραχώρησης δικαιώματος ανέγερσης νέας κατοικίας σε επιπρόσθετο όροφο για σκοπούς στέγασης μελών της οικογένειας. Δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες υφιστάμενων κατοικιών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ανεξαρτήτως αν έχει εξαντληθεί ο συντολιστής δόμησης να ανεγείρουν έναν επιπρόσθετο όροφο για τη στέγαση των παιδιών ή των εγγονιών τους. Το σχέδιο εφαρμόζεται παγκύπρια με συγκεκριμένες εξαιρέσεις που καθορίζονται στους όρους τους. Πρόκειται για μια παρέμβαση με σαφή κοινωνική διάσταση, καθώς δίνει τη δυνατότητα στις οικογένειες να αξιοποιήσουν την περιουσία που ήδη διαθέτουν, περιορίζοντας την ανάγκη για εξέβρεση νέας στεγαστικής λύσης και μειώνοντας το κατασκευαστικό κόστος, εξοικονομώντας με τον τρόπο αυτό πόρους από τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Παράλληλα, αξιοποιείται καλύτερα το υφιστάμενο οικιστικό απόθεμα και οι πολεοδομικές δυνατότητες που υπάρχουν ήδη στις πόλεις και τις κοινότητες. Υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις μπορεί να δημιουργηθεί μία επιπρόσθετη κατοικία είτε εντός της υφιστάμενης οικοδομής, είτε με επέκταση προσθήκη ορόφου ή αξιοποίηση του ελεύθερου χώρου του τεμαχίου. Η νέα μονάδα μπορεί να έχει δομήσιμο εμβαδό μέχρι 150 τετραγωνικά μέτρα και υπό προϋποθέσεις μέχρι 180 τετραγωνικά μέτρα σε μεγαλύτερα τεμάχια. Παράλληλα, προβλέπονται διευκολύνσεις ως προς τους χώρους στάθμευσης και περιορισμός στην μεταβίβαση της νέας μονάδας για περίοδο 10 ετών με εξαίρεση την κληρονομική διαδοχή. Ο Υπουργός ανακοίνωσε και την υλοποίηση του σχεδίου διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων. Το σχέδιο αυτό έχει στόχο να στηρίξει οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην απόκτηση κατοικίας και ταυτόχρονα να ενισχύσει τις κοινότητες. Τα οικόπεδα θα διατίθενται στο 25% της αγοραίας αξίας τους. Δικαιούχοι είναι Κύπροι πολίτες κάτω των 45 ετών, ενώ το σχέδιο καλύπτει οικογένειες με παιδιά, ζεύγη χωρίς παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες στη βάση συγκεκριμένων εισοδηματικών, οικογενειακών και άλλων κριτηρίων. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται η δυνατότητα για νεαρές και χαμηλά ή μεσαία αμοιβόμενες οικογένειες να αποκτήσουν γη για τη δημιουργία της δικής τους κατοικίας με σημαντικά μειωμένο κόστος. Η διάθεση οικοπαίδων σε κοινότητες της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών συμβάλλει στην ενίσχυση και την αναζωογόνησή τους. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο σχέδιο θα γίνεται μέσω των Προέδρων των Κοινοτικών Συμβουλίων, οι οποίοι στη συνέχεια θα διαβιβάζουν τα προκαταρκτικά αιτήματα στις οικίες επαρχιακές διοικήσεις, ώστε να αρχίζει η διαδικασία αξιολόγησης και διαχωρισμού των προτινόμενων τεμαχίων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, το επόμενο διάστημα περίπου 570 οικόπεδα σε όλες τις επαρχίες θα διατεθούν σε δικαιούχους που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον στο παρελθόν μέσα από την πρώτη φάση του σχεδίου, ενώ στη συνέχεια θα προχωρήσουν με επιπρόσθετους διαχωρισμούς οικοπαίδων σε κοινότητες που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον, με ιδιαίτερη έμφαση να δίδεται στις ορεινές, απομακρυσμένες και μειονεκτικές περιοχές.

Αυτά λοιπόν και για τα νέα σχέδια. Που ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών για σκοπούς στέγασης.

0: στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην ελεκτική υπηρεσία. Η εκπρόσωπος τύπου, η κυρία Γιώτα Μιχαήλ, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα πάμε να συζητήσουμε για την έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας για τον Οργανισμό Συγκοινωνιών ΠΑΦΟΥ, τον ΟΣΥΠΑ. Καλό μεσημέρι, κυρία Μιχαήλ.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Κυριάκου, και καλή ραδιοφωνική σεζόν να σας ευχηθώ.
1: Να ευχηθούμε τα καλύτερα και σε εσάς, γιατί και εσείς μετά την διακοπή του Αυγούστου μπήκατε έτσι δυναμικά στην νέα σεζόν και στην ελεκτική υπηρεσία.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πιστοί στο ραντεβού μας, κάθε εβδομάδα θα έχουμε έκθεση για να ενημερώνεται ο κόσμος σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούμε στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, κυρία Κυριάκου.
1: Τι συμβαίνει με τον οργανισμό, με τον ΟΣΥΠΑ, την εταιρεία των δημόσιων μεταφορών στην επαρχία μας?
2: Να σας αναφέρω εδώ ότι εξετάσαμε τη σύμβαση παραχώρησης, ναι, του ΟΣΥΠΑ, και συγκεκριμένα κατά πόσο τηρήθηκε η συμβατική δέσμευση της ΟΣΥΠΑ για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων. Λάβαμε καταγγελία εδώ στην υπηρεσία, την εξετάσαμε και ο Γενικός Ελεγκτής έκρινε ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει ότι η αποτελεσματικότητα μιας δημόσιας σύμβασης δεν κρίνεται μόνο από την ορθότητα των όρων της ή από τις ενέργειες, την νομιμότητα των ενεργειών της αναθέτουσας αρχής στην προκειμένη του Υπουργείου Μεταφορών. Κρίνεται πρωτίστως από το κατά πόσον το κράτος μπορεί να διασφαλίσει ότι οι ουσιώδεις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο ανάδοχος πράγματι υλοποιούνται. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υλοποιήθηκαν. Κυρία Κυριάκου, αναφέρομαι...
1: Άρα το Υπουργείο έκανε, αν μπορούμε να πούμε εντός εισαγωγικών, τα στραβά μάτια σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά στο θέμα αυτό της ανανέωσης του στόλου.
2: Να σας πω ότι για το συγκεκριμένο και μόνο θέμα της ανανέωσης του στόλου που εξετάσαμε, το Υπουργείο ενήργησε εντός του συμβατικού και νομικού πλαισίου, αξιοποίησε τα μέσα που είχε στη διάθεσή του, επέβαλε τις προβλεπόμενες ποινές. Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Ένας ουσιώδης όρος της σύμβασης εξακολουθεί 2,5 χρόνια μετά να μην έχει υλοποιηθεί. Συγκεκριμένα να σας αναφέρω ότι η σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Μεταφορών και ΟΣΥΠΑ υπεγράφει στις 30 Νοεμβρίου του 2022 με διάρκεια 10 χρόνια. Η σύμβαση προέβλεπε συγκεκριμένες απαιτήσεις για την ηλικία του στόλου και ειδικότερα η ΟΣΥΠΑ είχε αναλάβει την υποχρέωση μέσα σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης να διαθέτει ιδιόκτητο στόλο 80 λεωφορείων, από τα οποία τα 72 να ήταν καινούργια. Να σας πω ότι δόθηκε μια επέκταση της μεταβατικής περίοδου από 12 μήνες σε κάτι περισσότερο. Έλυγε η μεταβατική περίοδος 7 Φεβρουαρίου του 2024 και μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ θα έπρεπε να έχουν ενταχθεί στο στόλο 72 νέα λεωφορεία, η ΟΣΥΠΑ είχε εντάξει μόνο 20 νέα λεωφορεία. Ενώ μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου μας τον Φεβρουάριο του 2026 είχε εντάξει 32 νέα λεωφορεία. Ως αποτέλεσμα υπήρξε παραβίαση των χρονοδιαγραμμάτων που καθορίστηκαν με βάση το συμβατικό πλαίσιο. Και επειδή ο όρος ήταν ουσιώδης, κυρία Κυριάκου, το ίδιο το συμβατικό πλαίσιο προέβλεπε μηχανισμό κυρώσεων. Σε σχέση με τις κυρώσεις που επέβαλε το Υπουργείο Μεταφορών, να σας πω ότι είχε αποκόψει ένα χρηματικό ποσό ύψους 2,3 εκατομμυρίων περίπου από την κρατική αποζημίωση προς τον ΟΣΥΠΑ. Αυτό το ποσό ήταν μέχρι και τις 22 Δεκεμβρίου του 2025 και εκκρεμούσε και γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας σε σχέση με αριθμό θεμάτων που αφορούσε στην υποαναφορά σύμβαση. Απάντησε η νομική υπηρεσία, υπάρχει γνωμάτευση τον Ιούλιο του 2026 συγκεκριμένα. Λόγω όμως της εμπιστευτικής φύσης του περιεχομένου δεν δημοσιεύεται ως μέρος του υπομνήματός μας. Να σας πω ότι η ΟΣΥΠΑ είχε στηρίζει κάποιες άλλες υποχρεώσεις, όπως το να κρατά τον ηλικιακό μέσο όρο του στόλου της σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως τα ενοικιαζόμενα λεωφορεία να μην υπερβαίνουν το 30% του στόλου της και την υποχρέωση της σε σχέση με την κάλυψη των χιλιομέτρων. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, ο ουσιώδης όρος της ανανέωσης του στόλου των λεωφορείων δεν τηρήθηκε και γύρωται και εύλογα κάποια ερωτήματα. Mm-hmm. Συμπερασματικά, αυτό το οποίο αναδεικνύουμε μέσα από την έκθεση είναι, πέραν της αδυναμίας του κράτους να επιβάλλει άμεσα διορθωτικά μέτρα, δημιουργείται προηγούμενο, ενδεχομένως δημιουργεί και συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού και αντίκειται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης των mm-hmm. προσφοροδοτών. Υπάρχει ενδεχομένως ζήτημα ασφάλειας και ποιότητας, αφού υπάρχει καθυστέρηση στην αντικατάσταση παλαιού τύπου λεωφορείων με νεότερα, τα οποία νεότερα είναι και συμβατά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, και αναδεικνύει και κακό αρχικό σχεδιασμό εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Φαίνεται ότι οι οικονομικές συνέπειες που επιβλήθηκαν ίσως να είναι τέτοιες που οικονομικά να συμφέρει του παραχωρησιούχου να μην συμμορφώνεται, έστω και αν επιβάλλονται προβλεπόμενες mm-hmm. ποινές, κυρία Κυριάκου. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το ζήτημα αυτό θα τύχει θα το αξιολογήσουν βασικά, θα αξιολογήσουν τα ευρήματα μας, θα αξιοποιήσουν, να πω καλύτερα, τα ευρήματα μας και να μην μείνουμε μόνο στις διαπιστώσεις, να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εμπειρία κατά το σχεδιασμό των επόμενων συμβάσεων, mm-hmm. προκειμένου να διασφαλίσει το κράτος ότι οι ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις θα μπορούν να επιβάλλονται έγκαιρα και αποτελεσματικά και ότι δεν θα παραμένουν ανεκπλήρωτες για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως ακριβώς έγινε mm-hmm. και σε αυτή την περίπτωση.
1: Και το σημαντικό είναι αυτό, αυτές οι συμβάσεις οι οποίες συμφωνούνται να εκπληρώνονται και να υλοποιούνται.
2: Μα αυτό είναι το ζητούμενο, κυρία Κυριακού, να υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί όπου θα επιτρέπουν στο κράτος να επιβάλλει την πλήρη συμμόρφωση των αναδόχων.
1: Απ' τη μια έχουμε το νοσηπά που δεν τήρησε τα όσα είχαν συμφωνηθεί. Απ' την άλλη όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ευθύνη φέρει και το κρατικό, το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο δεν εξέτασε και δεν πίεσε εντός εισαγωγικών κάποια στιγμή να εφαρμοστούν κατά γράμμα τα όσα είχαν συμφωνηθεί, έτσι.
2: Ελεγχόμενος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, κυρία Κυριάκου, είναι η αναθέτουσα αρχή, είναι το κράτος,
1: είναι το Υπουργείο Μεταφορών.
2: Και αυτά ακριβώς αναδεικνύουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους χειρισμούς από πλευράς της αναθέτουσας αρχής. Mm-hmm. Αν δείτε στην απαντητική επιστολή, εστιάζουν ότι το Υπουργείο δεν έμεινε αδρανές. Και όντως δεν έμεινε αδρανές mm-hmm. το Υπουργείο. Αυτό όμως το οποίο λέμε εμείς είναι κατά πόσον τα μέτρα τα οποία επέβαλε η αναθέτουσα αρχή, αν ήταν τέτοια, ούτως ώστε να επιτευχθεί η πλήρης συμμόρφωση και να μην καλλιεργηθεί κιόλας η αντίληψη ότι η μη συμμόρφωση σε ουσιώδεις συμβατικές δεσμεύσεις ότι είναι ανεχτή από το κράτος. Τα αναδεικνύουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο σχεδιασμό των επόμενων συμβάσεων θα ληφθούν σοβαρά υπόψη, κυρία Κυριάκου.
1: Μάλιστα. Και να υπάρχουν έτσι κάποιες δικλείδες ασφαλιστικές, οι οποίες να είναι και ενδεχομένως αποτρεπτικές, γιατί είπατε προηγουμένως, αν θυμάμαι καλά, ότι επιβλήθηκαν πρόστιμα. Ήταν αποτρεπτικά αυτά τα πρόστιμα ή όχι?
2: Από ό,τι φαίνεται, κυρία Κυριάκου, δεν ήταν αποτρεπτικά, αφού η μη συμμόρφωση συνεχίζει.

0: από εδώ και πέρα, να σας αναφέρω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε έκθεση πάλι σχετική με την Πάφο. Συγκεκριμένα διενεργήσαμε έλεγχο στο θέμα της λειτουργίας του νεκροτομείου του Γενικού Νοσοκομείου της Πάφου.
1: Μάλιστα.
0: Θα δημοσιοποιήσει η έκθεση
1: θέμα.
0: Μας. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Θα έχουμε την έκθεση την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Θα αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του νεκροτομείου στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου, κυρία.
0: Θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα την ερχόμενη Τετάρτη, κυρία Κυριάκου, εφόσον δημοσιοποιηθεί σχετική έκθεση.
1: Σχετική, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας
1: ευχαριστώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να είστε καλά.
0: Φυσικά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά. Γεια σας.
0: Γεια.
2: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε άλλο ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Narcisse Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Narcisse Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcisseestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, πριν πάμε στο αστυνομικό δελτίο, πάμε σε μια είδηση που αφορά την Ελλάδα και συγκεκριμένα την ιατρική, και θα κάνουμε αναφορά σε ένα σημαντικό ιατρικό επίτευγμα που καταγράφηκε στην Αθήνα, καθώς 54χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί στις 17 Μαρτίου του 2004. Η εμβριομεταφορά πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 2025 σε ιδιωτική κλινική. Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα, από την κρυοσυντήρηση έως τη γέννηση μεσολάβησαν 22 χρόνια, 5 μήνες και 23 ημέρες, διάστημα που αποτελεί σύμφωνα με την βιβλιογραφική ανασκόπηση της ομάδας τη μεγαλύτερη διεθνώς δημοσιευμένη διάρκεια κοιοσυντήρησης αυτόλογου γενετικού υλικού που έχει οδηγήσει σε γέννηση παιδιού. Προηγούμενες δημοσιευμένες περιπτώσεις αφορούσαν κρυοσυντήρηση για 18 χρόνια και 3 μήνες στην Ιαπωνία και 17 χρόνια στο Ισραήλ. Η επιστημονική ομάδα έχει συγκεντρώσει τα κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα του περιστατικού και προγραμματίζει την υποβολή τους προς δημοσίευση στη Διεθνή Επιστημονική Βιβλιογραφία. Ιδιαίτερη είναι η ανθρώπινη διάσταση της ιστορίας. Το 2004 η Χριστίνα, μετά από εμβριομεταφορά, είχε αποκτήσει ένα αγοράκι με την πρώτη προσπάθεια. Τον Οκτώβριο του 2025 όμως η οικογένεια έχασε το 21χρονο παιδί της σε τροχαίο δυστύχημα. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη προσωπική συνθήκη, η Χριστίνα αποφάσισε να αξιοποιήσει τα έμβρια που παρέμεναν κρυοσυντηρημένα από την αρχική θεραπεία της. Η διαδικασία, να πούμε, ότι πραγματοποιήθηκε μέσα σε αυστηρό χρονικό πλαίσιο, καθώς η 54χρονη χρειάστηκε να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες και να λάβει την απαιτούμενη άδεια από την Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ηλικιακού ορίου, που έχει αυστηρό όριο τα 54 έτη.

ο γυναικολόγος της Χριστίνας και Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, χαρακτήρισε τη γέννηση σημαντική κλινική και επιστημονική εξέλιξη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη η ιατρική να συνδυάζει τους κανόνες και την ασφάλεια με την ανθρωπιά. Να πούμε ότι για την οικογένεια η γέννηση της μικρής αποτελεί μια νέα αρχή μέσα σε μια περίοδο βαθιάς απώλειας. Όπως αναφέρουν οι γονείς, το νέο παιδί δεν αντικαθιστά το γιο τους που χάθηκε, αλλά έφερε ξανά στο σπίτι τους την ελπίδα και το φως.

Μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Πάμε κυρίες και κύριοι στο αστυνομικό μας δελτίο. Κάνουμε αρχή από την Πάφο. Σε συντονισμένη επιχείρηση μελών της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, χθες βράδυ στην τουριστική περιοχή διενεργήθηκε έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος σε νυχτερινό κέντρο στην οδό Αγίου Αντωνίου, το οποίο μετέδιδε ηχογραφημένη μουσική χωρίς άδεια. Εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν 7 μεγάφωνα, ένας πύργος ηλεκτρονικού υπολογιστή, ένα μίξερ ήχου και μία κονσόλα ήχου. Περαιτέρω εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν 5 πυροτεχνήματα, 7 φιαλίδια υποξιδίου του αζότου και 4 συσκευασίες των 100 μπαλονιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο συγκεκριμένο υποστατικό πουλούνταν και καπνικά προϊόντα χωρίς άδεια. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο που αφορά την Πάφο και να πούμε ότι χθες το επαρχιακό δικαστήριο Πάφου εξέδωσε διάταγμα κράτησης 5 ημερών αντίον 47χρονου αλλοδαπού για υπόθεση παράνομης κατοχής περιουσίας. Συγκεκριμένα αστυνομικός μέλος του αστυνομικού σταθμού Πέγιας εκτέλεσε δικαστικό ένταλμα στην κατοικία του 47χρονου μετά από πληροφορία ότι ενδεχομένως κατήχε κλοπημαία οικοδομικά υλικά. Εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια διάφορα ηλεκτρικά οικοδομικά εργαλεία και συγκεκριμένα 12 τρυπάνια διαφόρων μεγεθών, 2 εργαλεία τύπου κάγκο, 3 ηλεκτρικά κατσαβίδια, ένα ηλεκτρικό ψαλίδι, ένα ηλεκτρικό δίσκος, αριθμός φορτιστών και μπαταριών για τα συγκεκριμένα εξαρτήματα, για τα οποία ο 47χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις, συνελήφθη, οδηγήθηκε στο δικαστήριο, το οποίο και εξέδωσε το διάταγμα κράτησής του για 5 ημέρες.

Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή με τις δύο συλλήψεις για υποθέσεις ληστείας και εμπορίας ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, λοιπόν, η ληστεία διαπράχθηκε τα ξημερώματα χθες στην περιοχή Ερήμης, στην επαρχία Λεμεσού, με θύμα 25χρονο διανομέα φαγητού. Κατά την παράδοση φαγητού, ο 25χρονος δέχθηκε επίθεση από δύο πρόσωπα, τα οποία έκλεψαν το τσαντάκι του, καθώς και τη μοτοσικλέτα του, με την οποία τράπηκαν σε φυγή. Η μοτοσικλέτα εντοπίστηκε κατά τις έρευνες που γίνονταν από την αστυνομία εγκαταλελειμμένη σε περιοχή της Ερήμης. Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 21χρονου και του 19χρονου. Στην κατοχή του 21χρονου εντοπίστηκαν τα κλειδιά της μοτοσικλέτας του 25χρονου παραπονούμενου, ενώ στην αυλή της οικίας των δύο υπόπτων εντοπίστηκε ένα τσαντάκι μέσης, το οποίο αναγνωρίστηκε ως το τσαντάκι του παραπονούμενου που είχε κλαπεί. Εναντίον των δύο, του 21χρονου και του 19χρονου, διερευνάται και υπόθεση κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο μετά τον εντοπισμό ποσότητας κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 772 γραμμαρίων. Τα μέλη της αστυνομίας που μετέβησαν στην οικία των δύο υπόπτων για τον εντοπισμό τους αντελήφθηκαν τον 19χρονο να ρίχνει στην αυλή της οικίας ένα αντικείμενο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 8 συσκευασίες που περιείχαν πράσινη ξηρή φυτική ύλη κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 308 γραμμαρίων, καθώς επίσης και μία ζυγαριά ακριβίας. Ακολούθησαν εξετάσεις από μέλη της ΙΚΑΝ, κατά τις οποίες ο 21χρονος υπέδειξε σημείο σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή της Ερήμης, στο οποίο εντοπίστηκαν θαμμένες ακόμη 4 συσκευασίες με πράσινη ξηρή φυτική ύλη κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 464 γραμμαρίων. Οι δύο, ο 21χρονος και ο 19χρονος, συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υποκράτηση.

Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Να πούμε ότι αναβλήθηκε για τις 23 Οκτωβρίου η απόφαση του μόνιμου κακουργιοδικίου Λεμεσού για τους 4 κατηγορούμενους της υπόθεσης δολοφονίας του 55χρονου Θανάση Καλογερόπουλου που διαπράχθηκε στις 30 Οκτωβρίου του 23 στο χώρο στάθμευσης εστιατορίου στην παραλιακή λεωφόρο Αμαθούντας. Η απόφαση ήταν προγραμματισμένη για σήμερα με τους 4 κατηγορούμενους να οδηγούνται στην αίθουσα του κακουργιοδικίου στην παρουσία μάλιστα ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Ωστόσο το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι λόγω του μεγάλου όγκου του μαρτυρικού υλικού και παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί η απόφαση. Ως εκ τούτου η προγραμματισμένη για σήμερα απόφαση αναβλήθηκε και δόθηκε νέα ημερομηνία η 23η Οκτωβρίου 2026. Να πούμε ότι οι κατηγορούμενοι 4 ηλικίας 43, 46, 23 και 24 ετών αντιμετωπίζουν 11 κοινές κατηγορίες όπως συνωμοσία για διάπραξη φόνου, φόνου εκ προμελέτης, κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, καθώς και εμπρισμού οχήματος. Ο 24χρονος αντιμετωπίζει ακόμα μία κατηγορία για συνέργεια μετά την διάπραξη του φόνου.

Πάμε και σε μια υπόθεση που αφορά την Λευκωσία. Με το όχημά του χτύπησε δύο πρόσωπα έξω από την οικία του στη Λευκωσία, ένας 32χρονος ο οποίος μετέβησε στο σημείο με συνομήλικό του που επέβαινε σε μοτοσικλέτα ώστε να λύσουν τις διαφορές τους. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω σε 9 χθες βράδυ δύο 32χρονοι μετέβησαν σε περιοχή στην επαρχία Λευκωσίας, όπου συνάντησαν 30χρονο. Στην περιοχή ο ένας από τους δύο 32χρονους, οδηγώντας το αυτοκίνητό του κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, χτύπησε με το όχημά του τον 30χρονο, ενώ στη συνέχεια χτύπησε με το όχημά του και τον 32χρονο αδελφό του 30χρονου, ο οποίος προσέτρεξε στη σκηνή. Ο 32χρονος οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τη σκηνή. Στο σημείο παρέμεινε ο δεύτερος 32χρονος ύποπτος, ο οποίος είχε μεταβεί στο σημείο με μοτοσικλέτα. Αυτός επιτέθηκε στον 30χρονο, ο οποίος ωστόσο κατάφερε να τον περιορίσει. Στη σκηνή κλήθηκαν μέλη της αστυνομίας, προχώρησαν στη σύλληψη του 32χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας. Ακολούθως εντοπίστηκε και συνελήφθη από τα μέλη της αστυνομίας και ο δεύτερος 32χρονος ύποπτος, δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 32χρονος είχε δηλωθεί ως κλοπημαία στις 30 Αυγούστου. Σήμερα οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου που ενέκρινε αίτημα της αστυνομίας και εξέδωσε διάταγμα 8ήμερης κράτησής τους. Ο 30χρονος και ο 32χρονος μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι ο 32χρονος τραυματίστηκε στο θώρακα και στο πόδι, κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάστασή του είναι εκτός κινδύνου, ενώ ο 30χρονος επίσης κρατήθηκε για νοσηλεία για προληπτικούς λόγους. Πάμε και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης. Έντονη ήταν και χθες βράδυ η παρουσία της αστυνομίας άνα το Παγκύπριο για την διενέργεια στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης. Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη 14 προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως ληστεία, κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και για εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου. Να πούμε ότι στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 557 οχήματα, ελέγχθηκαν 704 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά, διενεργήθηκαν 37 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παρεμβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 338 καταγγελίες, οι οποίες αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, προέκυψαν και 6 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 7 οχήματα. Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβιάσεις τροχέας, είπαμε 338, οι 115 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, έγιναν 8 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης, για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης έγιναν 211 έλεγχοι οδηγών, ενώ για οδήγηση υπό την επίρρεια ναρκωτικών έγινε ένας έλεγχος οδηγού με αρνητικό αποτέλεσμα. Αυτά λοιπόν από το αστυνομικό δελτίο μέχρι αυτή την ώρα.

0: Άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε με τις καιρικές συνθήκες.
1: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Πάμε και στα του καιρού. Το απόγευμα ο καιρός ήταν κυρίως αίθριος, η άνεμη νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τοπικά κατά τις αυγινές κυρίως ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στο εσωτερικό και τα νότιο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 15 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν σύντομη μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής τριών μποφόρ για να καταστούν αργότερα κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει αύριο τους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, 31 στα δυτικά παράλια, 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Παρασκευή και Σαββατοκύριακο ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τις μεσημβρινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Να πούμε ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάνουμε στο τέλος των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές»
2: με την Άννα Κυριάκου.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσει τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

χρόνια πολλά στην Μινοδόρα και στην Νυμφοδόρα. Έχετε καμία Νυμφοδόρα και Μινοδόρα? Για ψάξτε να δείτε τις επαφές σας και τους ακόλουθους σας. Παγκόσμια μέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Ναι, αλήθεια. Σαν σήμερα το 2009 υπάρχει η δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου «Λεφτά υπάρχουν». Το λέει σε προεκλογική ομιλία και τέτοια θέλουν οι Έλληνες για να ψηφίσουν. Λεφτά υπάρχουν, φέρτε το τυμπερλέκια, εμείς θα παίζουμε και οι άλλοι θα χορεύουν. Τε θέλουν, μια μαγιά ρε παιδί μου, ότι εμείς τα αυτό. Και τώρα να δεις, μόλις βγω εγώ, να δεις πώς θα τα μοιράσω τα λεφτά. Σαν σήμερα γεννιέται ο Γιάννης Μπέζος το 1956, ενώ σαν σήμερα το 2010 φεύγει από τη ζωή η Γκιζέλα Ντάλι, η γνωστή ηθοποιός, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή, Ελληνίδα ηθοποιός.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

σε σχέση με φοιτητή 20 χρόνια μικρότερο της, η 42χρονη κόρη της Μπριτζίτ Μακρόν. Παιδιά, τι γίνεται? Η Μπριτζίτ, η Μακρόν δεν είναι η γυναίκα του Μακρόν που ήταν αυτό το της Γαλλίας που είναι 40 χρόνια μικρότερο στις 30 που ήταν δασκάλα του? Καλά δεν τα θυμάμαι. Τώρα η κόρη της είναι 42 χρονών και τα έχει με έναν 22χρονο. Μια χαρά, ωραία, ωραία. Χαρά στους πιτσιρικάδες, ωραία γλέντια, ωραία γλέντια. Σύμφωνα με την Daily Mail, η κόρη της Μπριτζίτ Μακρόν και ο 22χρονος φοιτητής διοίκησης επιχειρήσεων γνωρίστηκαν το καλοκαίρι σε ένα παραθαλάσσιο θέατρο. Ούτε που μας νοιάζει, παιδιά, ούτε που μας νοιάζει. Να περνάνε καλά και από ό,τι φαίνεται, πόσες φορές χωράει το 20 στο 42? Χωράει, ε. Ωραία.

Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα, ραδιοθεραπείτες και ραδιοθεραπείτισες. Ο Φλόρος κατέθεσε εισαγωγή κατά του Ατζούν και ζητά 100 εκατομμύρια μετά τον ακροτηριασμό στο πόδι του. Μπήκα σε ένα reality show και βγήκα με ένα πόδι, λέει, στα 22 μου. Θέλω να μάθει ο κόσμος ότι δεν φροντίστηκαν. Μάλιστα, έτσι δήλωσε ο νεαρός. Και αυτό το ότι δεν φροντίστηκαν κάνει 100 εκατομμύρια. Οκ. Okay. Ό,τι πιστεύει ο καθένας. Οκ. Okay. Τι να πούμε τώρα εμείς. Όχι. Τρελαθήκατε. 100 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια.

Αυτά και με αυτά θα στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Τον χώρισε μέσω WhatsApp η τηλεπερσόνα που χώρισε το δίθεν εκατομμυρίο που αποκαλύπτει. Μια τηλεπερσόνα έκανε μια σχέση με κάποιον ο οποίος φαινόταν πολύ εκατομμυριούχος, τουλάχιστον έτσι έδειχνε στα βίντεο που σήκωνε στα social media. Τελικά όλη του η περιουσία ήταν 2 λίρες. Της υποσχέθηκε εκατομμύρια, αλλά στο wallet υπήρχαν 3 δολάρια τελικά. Και τον χώρισε. Μα γιατί, εγώ νόμιζα ότι τον είχε αγαπήσει για την ψυχή του. Ότι ήθελε, βρήκε σε αυτόν, βρήκε στα μάτια του αυτό που πάντα έψαχνε. Γελάει ο κόσμος, γελάει ο κόσμος.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Actor, εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

κουράζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μένα.

διαβάζω ένα ρεπορτάζ για τον Σπύρο Παπαδόπουλο και αυτό που δεν ήξερα για αυτόν είναι ότι είναι πάρα πολύ μοναχικός τύπος. Λέει, πηγαίνω, βρίσκω μικρά νησάκια, μικρές παραλίες που είμαι εντελώς μόνος και εκεί αράζω. Διαβάζω, κολυμπάω. Ναι, ρε φίλε. Φοβερό, δηλαδή τον είχα για πιο κοινωνικό. Τον είχα για πιο χαλάτε να κάνουμε χαβά, να μαζευτούμε και να γίνει αμπαλαέο. Αλλά όχι, δεν είναι τέτοιο πράγμα. Δεν είναι καθόλου τέτοιο πράγμα ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Και να σας πω και κάτι τώρα που να σας φανεί και λίγο χαζό, μου έλειψε το στην υγειά σας. Μου έλειψε. Ναι.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντεα. Την εκτίμηση ότι είμαστε έτοιμοι όσο έχουν τα δεδομένα να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σήμερα μετά την περίπου μια ώρα συνάντηση που είχε με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φαν Έρχιουρμαν. Σε δηλώσεις του κατά την επιστροφή του στο Προεδρικό Μέγαρο μετά τη συνάντηση με τον κύριο Έρχιουρμαν, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί είτε την Τετάρτη είτε την Παρασκευή, την επόμενη εβδομάδα, αφού προηγηθεί και συνάντηση των διαπραγματευτών. Είπε ακόμη ότι ενδεχομένως να υπάρξει κοινή συνάντηση του ίδιου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στη Νέα Υόρκη, είτε με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, είτε με την προσωπική του απεσταλμένη, είτε σε επίπεδο διαπραγματευτών. Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η συνάντηση αυτή ήταν σύντομη διάρκεια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ήταν σύντομη αλλά ουσιαστική επί των θεμάτων που συζητήθηκαν. Είπε ότι συνεχίστηκε η συζήτηση στα τρία θέματα μεθοδολογίας, ουσίας και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Σε κάποια θέματα υπάρχει πρόοδος υπό την έννοια ότι υπάρχει συναντήληψη, σε κάποια άλλα συνεχίζουν να υπάρχουν διαφωνίες, διαφορετικές προσεγγίσεις. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση στο δικό μας επίπεδο την ερχόμενη εβδομάδα και πριν από την συνάντηση θα υπάρξει και μια συνάντηση των διαπραγματευτών, πρόσθεσε. Νέα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και αποφυγή ενεργειών που βλάπτουν την εμπιστοσύνη είναι απαραίτητα για τη δημιουργία του ευνοϊκού κλίματος που ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρχιουρμαν μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Σε ανάρτησή του, ο κύριος Έρχιουρμαν ανέφερε ότι η συνάντηση διάρκειας περίπου μιας ώρας επικεντρώθηκε στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τη μεθοδολογία των συνομιλιών. Πρόσθεσε ότι δεν υπήρξε συμφωνία για τα νέα μέσα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ συζητήθηκαν ενέργειες τόσο εξωτερικές όσο και εσωτερικές που κατά την άποψή του υπονομεύουν την υφιστάμενη εμπιστοσύνη. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέφερε επίσης ότι η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Κουτέρες, Μαρία Άγχελα Ολκίν, δεν θα επισκεφθεί την Κύπρο πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ λόγω ασθένειας. Η επόμενη συνάντηση των δύο ηγετών, σύμφωνα με τον κύριο Έρχιουρμαν, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε περίπου μια εβδομάδα χωρίς την παρουσία της κυρίας Ολκίν, με την ημερομηνία και την ώρα να καθορίζονται από τους εκπροσώπους τους. Η Μόσχα ελπίζει ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με την μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα επαναληφθούν στο εγγύς μέλλον, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμήτρη Πεσκόφ. Τέτοιου είδους συνομιλίες έχουν να διεξαχθούν από τον Φεβρουάριο. Ο Πεσκόφ σημείωσε ότι το Κρεμλίνο δεν θα συζητήσει δημοσίως εν δυνάμει στοιχεία μιας πιθανής ειρηνευτικής διευθέτησης. Χθες οι πρόεδροι Πούτιν και Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν τις προοπτικές για τον τερματισμό του πολέμου. Σαφείς οδηγίες για ολοκλήρωση όλων των προδικαστικών θεμάτων μέχρι την Παρασκευή έδωσε το δικαστήριο σε σχέση με τις ιδιωτικές ποινικές διώξεις της οικογένειας του Θανάση Νικολάου. Ο δικαστής της υπόθεσης εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη νέα αναβολή της και κάλεσε τις δύο πλευρές να προγραμματιστούν ώστε τον Οκτώβριο να αρχίσει η ακρόαση. Η αναβολή δόθηκε αφού η υπεράσπιση έθεσε θέμα νέας προδικαστικής ένστασης και παράθεσης λεπτομεριών επί του αναθεωρημένου κατηγορητηρίου. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο πρώην αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην υπεύθυνος συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών Χριστάκης Καπηλιώτης. Έντονη δυσαρέσκεια και προβληματισμό για σειρά από ζητήματα που εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τα δημόσια σχολεία, εκφράζει η ΠΟΕΔ με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Καταγράφει τα θέματα των κλιματιστικών, των λιώμενων αιθουσών και των σχολικών βιβλίων. Ανακοίνωση της συντεχνίας των δασκάλων αναφέρει ότι η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι σε βάθος τριετίας Θα εγκατασταθούν κλιμαζιστικά σε όλες τις αίθουσες διασκαλίας, κάτι που δυστυχώς, όπως σημειώνει, δεν έχει υλοποιηθεί. Η ΠΟΕΘ σημειώνει ότι αναμένει από την εκτελεστική εξουσία να υλοποιήσει το έργο χωρίς άλλες καθυστερήσεις και να δώσει συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή του. Εκφράζει επίσης έντονη δυσφορία για το γεγονός ότι εκατοντάδες παιδιά για ακόμη μια χρονιά θα φοιτήσουν σε λιώμενες αίθουσες.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Οι σχέσεις Κύπρου-Αιγύπτου βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο και πρόκειται για ένα σταθερό στρατηγικό άξονα της εξωτερικής της πολιτικής αλλά και βασικό εταίρο για την ασφάλεια και την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Σε δηλώσεις στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Λετιμπιώτης δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Κάιρο επιβεβαίωσε την βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, ειδικότερα στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας. Υπογράμμισε την ίδια στιγμή ότι η παρουσία ουλαμού των Αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων στην παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου αποτελεί ισχυρό συμβολισμό με πολλαπλά μηνύματα όσον αφορά στο κοινό βηματισμό Λευκωσίας Καϊρού. Αποφάσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τους ναυαγοσώστες της επαρχίας Πάφου λήφθηκαν χθες σε νέα συνάντηση του βουλευτή Πάφου του Δυσσή Χαραλαμπού Πάζαρου και του δημαρχεύοντα Άγγελου Ονησηφόρου στο Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του βουλευτή του Δυσσή κατά τη συνάντηση, αποφασίστηκε η κατάργηση και αντικατάσταση των τρίμηνων και τετράμηνων συμβολέων με 8-μηνα συμβόλαια από το 2027. Αποφασίστηκε επίσης η αντικατάσταση των υφιστάμενων πύργων με σύγχρονους. Στο επίκεντρο παραμένουν η βελτίωση των όρων εργοδότησης, η επέκταση της διάρκειας των συμβολέων, η ενίσχυση των μόνιμων ναυαγοσωστών, καθώς και ο εξυγχρονισμός του εξοπλισμού και των συνθήκων εργασίας. Την ανάγκη να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση η δημιουργία σύγχρονου περιφερειακού κημητηρίου στην Αχέλια έθεσε στον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησηφόρου. Σε συνάντηση χθες ο Δημαρχεύων Πάφου παρέδωσε στον Υπουργό σχετική επιστολή ενώ συζήτησαν την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η παραχώρηση της κρατικής γης στην Αχέλια ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για να ανοίξει ο δρόμος για την κατασκευή του περιφερειακού κημητηρίου. Όπως τονίζει ο κ. Ανησηφόρου, η διαδικασία για την απαραχώρηση της κρατικής γης στην Αχέλια ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια, ενώ στο παρελθόν είχε ληφθεί απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Είχαν εκπονηθεί οι απαραίτητες μελέτες και είχε εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια. Ωστόσο, το έργο εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα. Το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αμπελουργοί με αφορμή τη δραματική μείωση της φετινής παραγωγής σταφυλιών συζητήθηκε χθες στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Αντιπροέδρου και Βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος Χρήσταν Τσουτσαβίδη, κατά την συζήτηση έγινε παραδοχή από τη συνοβιομηχανία ότι οι φετινές παραλαβές του Αυγούστου σε σχέση με πέρσι είναι μειωμένες κατά 75% σχεδόν σε όλες τις ποικιλίες. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φαγκοντής χαρακτήρισε δραματική την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αμπελοκαλλιέργεια λόγω του περονόσπορου. Οι αμπελουργοί, είπε ο κ. Φαγκοντής, μετά τις πυρκαγιές και την ανομβρία καλούνται να αντιμετωπίσουν τις σοβαρές ζημιές από τον περονόσπορο. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Φαγκοντής χαρακτήρισε ανεπίτρεπτο παραγωγή με ζημιές ακόμη και 70% στα αμπέλια τους να κινδυνεύουν να μην λάβουν ούτε σέντα αποζημίωσης. Κάλεσε την κυβέρνηση να αξιολογήσει άμεσα περαιτέρω τρόπους στήριξης και να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί. Τόνισε ακόμη ότι η στήριξη της αμπελουργίας είναι πλέον ζήτημα πολιτικής βούλησης και αποτελεί ευθύνη του κράτους να σταθεί έμπρακτα αρρωγός στην διάσωση του πρωτογενούς τομέα.

0: Κλειστό και τι 18 Σεπτεμβρίου θα είναι το γραφείο του Δημοτικού Διαμερίσματος Στήμη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ιεροκηπίας για την εξυπηρέτησή του, το κοινό μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία του Οικονομικού Τμήματος στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ιεροσκήπου. Ο Δήμος Ακάμα, σε συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, ενημερώνει τους δημότες ότι υπάρχουν διαθέσιμα 50 κουπόνια για δωρεάν στήρωση γάτων και οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δημοτικό Λοχεία κ. Γιώργο Χάμπαλη στο τηλέφωνο 99 466 808 για κρατήσεις και περαιτέρω πληροφορίες μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, τα Λιώτου Μαρία που βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Παπάγου 57, κοντά στο roundabout της Τεχνικής Σχολής προς Ρίο Σίνεμα στην Πάφο. Παπούδας Αριστοτέλης που βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Υψηλάντη 25 στην περιοχή Δασούδη 300 μέτρα πιο κάτω από το Λίτορ στην Πάφο. Και Σοκράτου Σοκράτης που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του 3ου και Μαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τοπικά κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στο εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική ασθενής και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν σύντομη μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενή 3 μποφόρ για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενή μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Για στιγμές αλλιώτικες.
5: Για στιγμές αυθεντικές.
4: Συνήθεια που διαρκεί.
5: Κόσμος

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον μπάτζετ κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμο. Στην εκτίμηση ότι είμαστε έτοιμοι, όσοι έχουν τα δεδομένα να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στον Γκραν Μοντανά, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σήμερα, μετά την περίπου μία ώρα συνάντηση που είχε με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Έρχουρμαν. Σε δηλώσεις του κατά την επιστροφή του στο Προεδρικό, μετά τη συνάντηση με τον κύριο Έρχουρμαν, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί είτε την Τετάρτη, την Παρασκευή, την επόμενη εβδομάδα, αφού προηγηθεί και η συνάντηση των διαπραγματευτών. Είπε ακόμη ότι ενδεχομένως να υπάρξει κοινή συνάντηση του ιδίου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στη Νέα Υόρκη, είτε με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, είτε με την προσωπική του απεσταλμένη, είτε σε επίπεδο διαπραγματευτών. Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η συνάντηση αυτή ήταν σύντομη διάρκεια, ο πρόεδρος είπε ήταν σύντομη αλλά ουσιαστική επί των θεμάτων που συζητήθηκαν. Είπε ότι συνεχίστηκε στη συζήτηση στα τρία θέματα μεθοδολογίας, ουσίας και μέτρων, οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Σε κάποια θέματα υπάρχει πρόοδος υπό την έννοια ότι υπάρχει συναντήληψη, σε κάποια άλλα συνεχίζουν να υπάρχουν διαφωνίες, διαφορετικές προσεγγίσεις. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση στο δικό μας επίπεδο την ερχόμενη εβδομάδα και πριν από τη συνάντηση θα υπάρξει και μια συνάντηση των διαπραγματευτών, πρόσθεσε. Με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και αποφυγή ενεργειών που βλάπτουν την εμπιστοσύνη και είναι απαραίτητη για τη δημιουργία του ευνοϊκού κλίματος που ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρχουρμαν. Σε ανάρτησή του, ο κ. Έρχουρμαν ανέφερε ότι η συνάντηση διάρκειας περίπου μία ώρα επικεντρώθηκε στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τη μεθοδολογία των συνομιλιών. Πρόσθεσε ότι δεν υπήρξε συμφωνία για τα νέα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ συζητήθηκαν ενέργειες τόσο εξωτερικές όσο και εσωτερικές που κατά την άποψή του υπονομεύουν την υφιστάμενη εμπιστοσύνη. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέφερε επίσης ότι η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτιέρες Μαρία Άγγελα Ολκίν δεν θα επισκεφθεί την Κύπρο πριν από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ λόγω ασθένειας. Η επόμενη συνάντηση των δύο ηγετών, σύμφωνα με τον κύριο Έρχουρμαν, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε περίπου μία εβδομάδα, χωρίς την παρουσία της κυρίας Ολκίν, με την ημερομηνία και την ώρα να καθορίζονται από τους εκπροσώπους τους. Η Μόσχα ελπίζει ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ θα επαναληφθούν στο εγγύς μέλλον, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Τέτοιου είδους συνομιλίες έχουν να διεξαχθούν από τον Φεβρουάριο. Ο Πεσκόφ σημείωσε ότι το Κρεμλίνο δεν θα συζητήσει δημοσίως εν δυνάμει στοιχεία μιας πιθανής ειρηνευτικής διευθέτησης. Χθες οι πρόεδροι Πούτιν και Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν τις προοπτικές για τον τερματισμό του πολέμου. Σαφείς οδηγίες για ολοκλήρωση όλων των προδικαστικών θεμάτων μέχρι την Παρασκευή έδωσε το δικαστήριο σε σχέση με τις ιδιωτικές ποινικές διώξεις της οικογένειας του Θανάση Νικολάου. Ο δικαστής της υπόθεσης εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη νέα αναβολή της και κάλεσε τις δύο πλευρές να προγραμματιστούν ώστε τον Οκτώβριο να αρχίσει η ακρόαση. Η αναβολή δόθηκε αφού η υπεράσπιση έθεσε θέμα νέας προδικαστικής ένστασης και παράθεσης λεπτομεριών επί των αθιωρημένων κατηγορητηρίων. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο πρώην αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην υπεύθυνος υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην υπεύθυνος συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών Χριστάκης Καπηλιώτης. Έντονη δυσαρέσκεια και προβληματισμό για σειρά από ζητήματα που εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τα δημόσια σχολεία, εκφράζει η ΠΟΕΔ με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Καταγράφει τα θέματα των κλιματιστικών, των λιώμενων αιθουσών και των σχολικών βιβλίων. Ανακοίνωση της συντεχνίας των δασκάλων αναφέρει ότι η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι σε βάθος τριετίας θα εγκατασταθούν κλιματιστικά σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας, κάτι που δυστυχώς, όπως σημειώνει, δεν έχει υλοποιηθεί. Σοκ προκάλεσε στην Ελλάδα είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής σε ηλικία 54 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του επήλθε λόγω ανακοπής.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων

Οι σχέσεις Κύπρου-Αιγύπτου βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο και πρόκειται για ένα σταθερό στρατηγικό άξονα της εξωτερικής πολιτικής αλλά και βασικό εταίρο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμιώτης. Σε δηλώσεις στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Λετιμιώτης δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας του Κάιρου επιβεβαιώνει τη βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, ειδικότερα στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας. Υπογράμμισε την ίδια στιγμή ότι η παρουσία Ουλαμού των Αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων στην παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου αποτελεί ισχυρό συμβολισμό με πολλαπλά μηνύματα όσον αφορά τον κοινό βηματισμό Λευκωσίας Καΐρου. Αποφάσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τους ναυαγοσώστες της επαρχίας Πάφου λήφθηκαν χθες σε νέα συνάντηση του βουλευτή Πάφου του Δυσσή Χαράλαμπου Πάζαρου και του δημαρχεύοντα Άγγελο Νησιφόρου στο Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του βουλευτή του Δυσσή, κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε η κατάργηση και αντικατάσταση των τρίμηνων και τετράμηνων συμβολέων με οκτάμηνα συμβόλαια από το 2028. Αποφασίστηκε επίσης η αντικατάσταση των υφιστάμενων πύργων με σύγχρονο. Την ανάγκη να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση, η δημιουργία σύγχρονου περιφερειακού κημητηρίου στην Αχέλεια έθεσε στον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Νησιφόρου. Σε συνάντηση χθες, ο Δημαρχεύοντας Πάφου παρέδωσε στον Υπουργό σχετική επιστολή και συζήτησαν την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η παραχώρηση της κρατικής γης στην Αχέλεια ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και να ανοίξει ο δρόμος για την κατασκευή του περιφερειακού κημητηρίου. Το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αμπελουργοί με αφορμή τη δραματική μείωση της φετινής παραγωγής σταφυλιών συζητήθηκε χθες στην συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Αντιπροέδρου και Βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος Χρήσανθου Σαββίδη, κατά τη συζήτηση έγινε παραδοχή από τις συνοβιομηχανίες ότι οι φετινές παραλαβές του Αυγούστου σε σχέση με πέρσι είναι μειωμένες κατά 75% σχεδόν σε όλες τις ποικιλίες. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, χαρακτήρισε δραματική την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην εμπελοκαλλιέργεια λόγω του πενορόσπορου. Οι εμπελουργοί, είπε ο κ. Φακοντής, μετά τις πυρκαγιές και την ανομβρία, καλούνται να αντιμετωπίζουν τις σοβαρές ζημίες από τον πενορόσπορο. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Φακοντής χαρακτήρισε ανεπίτρεπτο παραγωγή με ζημίες ακόμη και 70% στα μπέλια τους να κινδυνεύουν να μην λάβουν ούτε σέντα αποζημίωσης. Το ΤΕΠΑΚ ΠΑΦΟ έφτασε στους 600 φοιτητές και με το πλάνο ανάπτυξης των σχολών και των τμήματων του τα επόμενα χρόνια μπορεί να φτάσει τους 1.000 φοιτητές, επιβεβαίωσε στο Ραδιοκόσμος επικεφαλής της Σχολής Τουρισμού Αντώνης Θεοχάρους. Αναφερόμενος στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, τόνισε ότι φέτος προσθέθηκε ένα νέο πτυχίο στις μαγειρικές τέχνες, το οποίο θα φοιτήσουν 45 φοιτητές. Παράλληλα, είπε, έχει ολοκληρωθεί η προεργασία για τη Σχολή Διοίκησης Αθλητισμού, λήφθηκε σχετική απόφαση από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου και το θέμα θα προωθηθεί πλέον στη Βουλή. Ο στόχος που τέθηκε επί κ. Θεοχάρους είναι να λειτουργήσει η Σχολή Διοίκησης Αθλητισμού το 2028.

0: Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Μαρίας Ταλιώτου που βρίσκεται στην οδό Αλεξάνδρου Παπάγου 57, του Αριστοτέλη Παππούδα στην Αλέξανδρο Υψηλάνδη 25 και του Σοκράτη Σοκράτου στην Λεωφόρο Μακαρίου στην πόλη Χρυσοδούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει στους 22 στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 15 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν σύντομη μορμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 στα υψηλότερα ορεινά. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας. Ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Καλώς ήρθατε, αγαπητοί φίλοι, στην εκπομπή της Τετάρτης. Δεν θέλω να απογοητεύεστε, να στεναχωριέστε και να μελαγχολείτε, γιατί μπήκε Σεπτέμβριος. Όλα θα πάνε καλά, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Δείξτε πίστη και κουράγιο. Τις επόμενες 2 ώρες θα περάσουμε σίγουρα καλά.

θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να σας παρουσιάσω όλους αυτούς τους ωραίους λόγους που θα μπορούσαν να σας κρατήσουν μέχρι το τέλος της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, έχουμε την ενότητα throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές ερωτές και επαιτίους. Το τι έγινε σαν σήμερα είναι πάντα σημαντικό, γιατί θυμόμαστε ένα σημαντικό γεγονός, ίσως και δύο. Summer Edition Tips με τυπάκια ωραία για το καλοκαίρι. Και εννοείται ότι έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to Be Hot. Όπως επίσης έχουμε και την πολύ αγαπημένη ενότητα με τις προτάσεις ταινιών και σειρών. Όλα αυτά με μεγάλες επιτυχίες, ελληνικές αποκλειστικότητες και φυσικά με τη δική σας συντροφιά και τα δικά σας μηνύματα.

Η μουσική δεν λύνει όλα τα προβλήματα, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά κάνει τη διαδρομή μέχρι τη λύση πολύ πιο όμορφη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά. Ό,τι

Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Εύχομαι χρόνια πολλά στην Άννα Ιωακήμ και ο Ακημίνα, καθώς έχουμε περάσει την ενότητα Throwback. Δύο επαιτίους, Διεθνή ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και Διεθνή ημέρα Σουντόκου. Σαν σήμερα το 1861, το πρώτο μέρος του άρθρου Αναρχία δημοσιεύεται στην εφημερίδα Φως του Σοφοκλή Καρύδη και θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο. Ο συγγραφέας του φέρεται φοιτητής νομικής Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, γιος του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου. Η εφημερίδα διώκεται και το φύλλο κατάσχεται.

Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

αγαπώ. Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Summer Edition Dips και θα σου πω κάτι που το ξέρεις, αλλά την έχεις πατήσει, είμαι σίγουρος. Μην αφήνεις φαγητά για ώρες στη ζέστη. Οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών και φυσικά τα πάντα χαλάνε πολύ πολύ πιο γρήγορα. Γι' αυτό το νου σου.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο και θέλω να σας πω πως έκανα οικονομικές διακοπές φέτος. Κοίταξα φωτογραφίες από τις περσινές μου διακοπές. Τίμιο.

ακούσουν χώρια. Μία από τις αγαπημένες μου ταινίες στο Netflix είναι η ταινία Leave the World Behind. Julia Roberts, πρωταγωνίστρια, Ethan Hawke, Kevin Bacon. Τι να πούμε για αυτούς τους τρεις ηθοποιούς. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πω τίποτα, αλλά σας βάζω λίγο στο κλίμα. Μια οικογένεια νοικιάζει ένα πολυτελές σπίτι για ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο και ξαφνικά ίντερνετ και επικοινωνίες καταραίουν. Αρχίζει το γλέντι, αξίζει, δράση, ανατροπές, απρόπτο, απρόσμενο και πάρα πολύ άλλα δυνατά χαρακτηριστικά κάνουν την ταινία Leave the World Behind εξαιρετική.

Ήταν σε αγαπητός, η εκπομπή της Τετάρτης ολοκληρώθηκε. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο ό,τι και αν κάνετε. Καλή δύναμη και ένα μεγάλο ευχαριστώ που μοιραστήκατε αυτές τις 2 ώρες μαζί μας.

μοιάζει. Το κορμί μου σε φωνάζει. Δηλητηρίο που στάζει κάτω από τα χέρια σου. Φύλαμε και μη διστάζεις. Τον άλλο με εξωσιάζεις. Αν καρδιά μου μη τρομάζεις. Ο έρωτας.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Καλησπέρα σε όλους, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και μπροστά μας έχουμε δύο ολόκληρες ώρες για να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Τελευταία εβδομάδα σε Summer Edition νύχτα στα FM, από εβδομάδα επιστρέφουμε στην κανονική ροή της εκπομπής με τη νέα σεζόν. Καλή μας διασκέδαση!

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 69 80 19 29 51.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την εκπομπή της Τετάρτης, νύχτα στα FM Summer Edition, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω Κόσμος.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
7: Γεια σας, είμαι ο Νικηφόρος.
8: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 90.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.